τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πιο, πως να σ' αγγίξω, πως εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πως να σε φτάσω που

παίζω μου, τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1. Ράδιο Ευρώς. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
12: K97,1 Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και της πρωινής μας περιπολίας, μία ακόμα εβδομάδα. Η τελευταία της σεζόν ξεκινά αυτή τη στιγμή εδώ, στο Ράδιο Εύρος. Με μένα μόνο Χάρη Κανταρίδη έχει σήμερα. Ο Γιάννης Βαβαλικούδης εκτάκτος δεν είναι μαζί μας σήμερα, δεν πειράζει, θα είναι αύριο. Λοιπόν, εδώ θα περάσουμε ενημερωτικά. Δεν το λες όμορφα, δεν το λες βασανιστικά, δεν το λες τρελά, αλλά θα περάσουμε σίγουρα ενημερωτικά. Γιατί έχουμε να δούμε πολλά, έχουμε να μάθουμε πολλά από τοπικές ειδήσεις, από διεθνείς ειδήσεις, από εγχώριες ειδήσεις, από την ανάγνωση των εφημερίδων. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πλην είπαμε αργιών και εορτών, καθώς και από αυτό το σταμάτημα του καλοκαιριού, για να απολαύσουμε κι εμείς τον ήλιο και τη θάλασσα, τον αέρα, τα βουνά, τα λαγκάδια και όλα αυτά τα σχετικά που λέω συνήθως και φωνάζει ο Βαβαλικούδης. 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης αλλά και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα και φυσικά πάντα radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μέσω του διαδικτύου κάνουμε και το live streaming μας, τη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου ήδη έχουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας λέει η Ξανθήπη, καλημέρα μας λέει και καλή εβδομάδα η Δέσποινα, καλημέρα, καλή εβδομάδα η Ελένη. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλες σας και να πούμε ότι σήμερα είναι 27 Ιουλίου. Δηλαδή πάει και αυτός ο μήνας. Εσίως πόσοι έμειναν, 4 ακόμα εργάσιμες ημέρες για αυτόν τον μήνα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι μέσα από το live streaming, όπου χαιρέτησα τις κυρίες προηγουμένως, καλημέρισα τις κυρίες, από εκεί κάνουμε την όποια επικοινωνία μας. Ακόμα μπορείτε να τηλεφωνείτε αν έχετε κάποιο θέμα στο 2552-029-413, κλασικό πλέον αυτός ο αριθμός του τηλεφώνου, αλλά μετά τις 8 για να έχει έρθει η Κατερίνα ούτως ώστε να λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026 είναι η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού. Πριν πω τα ονόματα που γιορτάζουν και τους ευχηθώ χρόνια πολλά, να πω ότι χθες είχαμε τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, μια άλλη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, να πούμε στις Παρασκευούλες, στις Βούλες, χρόνια πολλά και σε αυτές, όπως και στον Παντελεήμονα, τον Παντελή, τον Παντελάκη, τον Παντέλο, την Παντελίτσα, την Παντελίνα και την Παντελεούσα. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6:24, μικραίνει πλέον χαρακτηριστικά ημέρα, και Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 9:21 πρώτα λεπτά. Σκεφτείτε ότι είχαμε φτάσει να έχουμε Δύση Ηλίου 9:09, δηλαδή 20 λεπτά μεγαλύτερη ημέρα από τη βραδινή πλευρά, και είχαμε φτάσει να είναι 6:07, 6:08 περίπου η ανατολή του ήλιου κάποια στιγμή, που σημαίνει δηλαδή ότι άλλο 1/4 κερδίζαμε το πρωί τουλάχιστον. Ναι, η αλήθεια είναι γύρω σε 45 λεπτά, 40 λεπτά πάνω κάτω, 40 λεπτά έχει μικρύνει από τις 21 Ιουνίου που ήταν και η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στις συνθήκες τις καιρικές, τις θερμοκρασιακές μάλλον, που επικράτουν αυτή τη στιγμή στο νομό και στο νησί μας. Και μια που είπα το νησί, στη Σαμοθράκη 22,7 βαθμούς, 21,2 καταγράφει ο μετεωρολογικός σταθμός του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο άλλος πάνω στην Εγνατία έχει 19,7. 19,3 έχει το Σουφλί, 19,9 το Δηδημότυχο, 18,4 η Ορεστιάδα, Βλέπω 17,6 στους μεταξάδες και 17,3 στα δίκαια και σκέφτομαι ότι δίκαια μέσα μου Θράκη έχουν 5 ολόκληρους βαθμούς απόκληση. Αυτό το σκέφτομαι και το λέω με γνώμονα ότι, ξέρετε, μπαίνουν όλα σε ένα σάκο, σε ένα blender, επιδοτήσεις, αποτελέσματα, είναι σε επίπεδο νομού. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο τα δίκαια με την Σαμοθράκη, κακά τα ψέματα, σε πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε γεγονότα της σημερινής μέρας. Γεγονότα που, όπως λέμε, σημάδεψαν ή άφησαν το αποτύπωμά τους στη σημερινή μέρα, στην 27η Ιουλίου. Λοιπόν, 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανικού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλιλίνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας πάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της Άνου Γνάθου. 1922 και με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 και στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1924, μια μέρα σαν και σήμερα, γίνεται η τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες και μπορούμε να πούμε ότι το αθλητικό ιδεώδες, το Ολυμπιακό κίνημα πλέον έχει πάρει την τροχιά του, έχει μπει στο δρόμο του, το νερό στα βλάκι που λέμε. 1940 ο Bugs Bunny κάνει το ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη, την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα της Κορέας αναβαθμίζεται σε τάγμα, από τάγμα σε σύνταγμα μάλλον, και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. Μάλιστα, τα άλλα δύο χρόνια και τι έκανε από το 1953 στο 1955. 1974, οι Λίναρτ Σκίναρτ κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία του Sweet Home Alabama. 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. Να δούμε και γεννήσεις της σημερινής ημέρας. Το 1903 σαν σήμερα γεννέται ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 γεννέται η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, η οποία έφυγε από τη ζωή της 36 του 2009. Και το 1948 μια μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ όπως περιγράφεται εδώ πέρα, που δυστυχώς έφυγε νωρίς στις 6-12 του 1990. Από θανάτους στη σημερινή μέρα, το 1864 πεθαίνει ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός, μετά την ανεξαρτησία βέβαια. Είχε γεννηθεί το 1786. Σημαντικό ότι 80 σχεδόν εκείνα τα χρόνια και με τόσες κακουχίες και πολέμους και τραύματα και χιλιαδιό. Να πούμε επίσης ότι το 1917 πεθαίνει ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θηρεοειδούς αδένα. Τέλος, το 1992 Χάνουμε την Τζένι Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, Ελληνίδας ηθοποιού, η οποία είχε γεννηθεί στις 12 πρώτου του 1934, οπότε ήταν 58 ετών. Σήμερα θα λέγαμε μόλις 58 ετών. Να καλημερίσουμε και την Κύπρο μας από το κέντρο της Λεμεσού. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργος, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Και να πούμε ότι είχαμε ένα πλούσιο τριήμερο αθλητικό. Καθώς, πριν πάω να διαβάσω δηλαδή τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, καθώς η ελληνική ομάδα, η εθνική ομάδα πόλο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, το World Cup, νικώντας 15-14 την Ουγγαρία, παρότι παραλίγο να έχουμε μια επανάληψη των περσινών φαινομένων που τελευταία στιγμή χάσαμε. Παρόλα αυτά, αυτή τη φορά δείξαμε χαρακτήρα. Είναι, παρά τις πολλές, τις μεγάλες επιτυχίες που έχει γράψει αυτή η ομάδα, η ανδρική ομάδα, ποτέ δεν είχε κερδίσει χρυσό, αν και είχε παίξει σε... Αυτό ήταν ο 8ος τελικός μεγάλης διοργάνωσης. Συνεπώς, είναι αυτό το βήμα παραπάνω. Τώρα μας άρεσε, τώρα θα θέλουμε πιο συχνά να κερδίζει η ομάδα μας, μακάρι δηλαδή. Να πούμε ότι είχαμε και τεράστιες επιδόσεις όπως αυτή του Μίλτο του Τεντόγλου στο Μήκος, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, που έκανε δύο φορές άλμα στα 8.66 και μία φορά 8.64, και οι τρεις επιδόσεις θα μπορούσαν να είναι κορυφαίες φέτος στον κόσμο. Είναι η μία βέβαια, λοιπόν η υψηλότερη. Και ισοφάρισε με το 8.66 το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, το οποίο το κυνηγά χρόνια ο καημένος. Έχει κάνει πάρα πολλές επιδόσεις εκεί κοντά. Το ρεκόρ είναι εδώ και 19 χρόνια από το 2007. Τα κατάφερε, το ισοφάρισε και το ευχόμαστε να πάει ακόμα καλύτερα και να το καταρρύψει όσο το δυνατόν συντομότερα. Πάμε να διαβάσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, αρχίζοντας πάντα από την Live Sport. Η Live Sport λοιπόν γράφει πάνω-πάνω, η κορυφή είναι δική του και αναφέρεται στον εκπληκτικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο Μήκος με 8.66 δύο φορές. Τη μία την πήρε ο άνεμος, να ήταν λίγο δυνατός ο άνεμος, ξέρετε, οι επιδόσεις στα οριζόντια άλματα καθώς και στις ταχύτητες, αν ο άνεμος είναι θετικός πάνω από 2 μέτρα το δευτερόλεπτο, δεν ισχύουν ως ρεκόρ. Μπορεί με εκείνη την επίδοση να κερδίζεις τον αγώνα, τον συγκεκριμένο, όμως δεν καταγράφεται ως επίσημο ρεκόρ σου. Πρέπει να είναι μέχρι και 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο ο άνεμος. Τη δεύτερη φορά λοιπόν που έκανε ο Μίλτος 8.66 ήταν κανονικός ο άνεμος και έτσι λοιπόν κατέγραψε αυτή την επίδοση. Ενώ είχε άλματα στα 8.64 και στα 8.52, λέει η εφημερίδα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και έστειλε μήνυμα κυριαρχίας εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου. Πιο κάτω, παγκόσμια υπερδύναμη, και φυσικά είναι τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Η υπέροχη εθνική ανδρών επιτέλους στο Έβερεστ του Πόλο. Βούλιαξε τη Μεγάλη Ουγγαρία 15-14 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το γκολ του αρχηγού και κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης Στέλιου Αργυρόπουλου χάρισε την παρθενική πρωτιά σε μεγάλη διοργάνωση. Μόλις θα το έλεγα εγώ, αλλά το γράφει η εφημερίδα, ότι κορυφαίος του τελικού με 5 γκολ ήταν ο Σκουμπάκης, ο οποίος έβαλε, αν δείτε τα στιγμιότυπα, αν παρακολουθήσετε τον αγώνα, κάτι τρομερά γκολ σε απίστευτες στιγμές και από κάτι αποστάσεις, να μην το συζητάμε. Καλύτερος γκολκίπερ ο Τζορτζάτος και ο προπονητής μας, ο Θανάσης ο Βλάχος, είπε, αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη. Έτσι είναι, μας ανοίγει την όρεξη. Λοιπόν, πιο κάτω, πάμε πάλι στα ποδοσφαιρικά. Να ας αρχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά, δεν είπαμε καθόλου ποδοσφαιρικά σήμερα, ακόμα. Με Βάργα και Μέταλλο. Αρνείται να χάσει και στα φιλικά η ΑΕΚ που έκανε ανατροπή στην ανατροπή, κόντρα στην Τσβόλε. 3-2 κέρδισε με δύο κεφαλές του Ούγκρου Κίλερ. Από ό,τι διάβαζα χθες, δεν το είδα το μάτς, αλλά λέει ότι δεν έπεισε. Για να δούμε τι γράφει η εφημερίδα. Ο Κοϊτά, εκ των κορυφαίων στα 60 λεπτά που αγωνίστηκε, άνοιξε το σκορ. Οι Ολλανδοί πέτυχαν 2 γκολ σε 5 λεπτά. Αλλά η Ένωση έβγαλε DNA πρωταθλήτρια στο φινάλε. Μαρίν, αρμονική συνεργασία με Καϊρίνεν και Ρώτα της assist για τα γκολ της νίκης. Κλείδι η είσοδος Μάνταλου και Ζήνη. Νίκολιτς, χρειαζόμαστε δύο παίκτες στα χαφ. Είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελάσω σε μερικές μέρες. Προς το παρόν, τι κάνει, παραμένει σοβαρός. Ολικό lifting διαβάζουμε από την αριστερή πλευρά. Πού είναι αυτά, αυτά είναι στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τι θα σημαίνει αυτό το ολικό lifting. Η μέρα Γιαννούλη ολοκληρώνεται το deal για την επιστροφή του διεθνούς back στον ΠΑΟΚ. Κλείνει νέο Γάλλο χαφ με υπόδειξη λύση. Knockout με εξάρθρωση ομοπλάτης ο Άλλη. Καημένος μόλις ήρθε. Απόλυτη προτεραιότητα στον Ολυμπιακό, η διαδοχή του Τζολάκη, νέα εποχή με τον Πορτογάλο προς Κάνσας. Κάνσας. Ο Αντρέ Λούις, η Βάσκο Νταγκάμα θέλει τα Ρέμι. Πήρε καλό βαθμό με δύο γκολ του Κουαμέ, βλέπουμε παρακάτω, και ένα του Ράιτσιτς. Ο Άρης 3-0 την Αταλάντα, K23, στο πρώτο ξεμούδιασμα. Γρηγορίου, είδα αρκετά από αυτά που θέλω, λέει, και μπράβο του. Σουτ όλα τα λεφτά. Ο Λεβαδιακός ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του με τον 27χρονο Ρουμάνο διεθνή μέσο. Σουτ λέγεται αυτός. Ποιος είναι? Μάλιστα. Νέο double χρυσών στο Ευρωπαϊκό Κοπηλασίας K23. Από Μαρπίδου και Λιόλιου και Κοντού Γιαννούλη, καθώς και δύο ασημένια. Τέλος, υπάρχει μια είδηση που λέει το πάρε δώσε στη Super Link 1 χωρίς άλλα στοιχεία, προφανώς θα τα έχει στις εσωτερικές σελίδες.

0: Μάλιστα. Η Sport Day γράφει πάνω-πάνω έγινε Λούις. Το Λούις τώρα, γιατί το συνηθίζουμε πολύ. Δεν αναφέρεται στο Σπύρο Λούι, δεν αναφέρεται στον Γκάρι Λούις, αναφέρεται στο Λούι Τσάτουμα που ουσιαστικά τον έφτασε τέλος πάντων. Ο Τεντόγλου πέταξε στα 8,66 μέτρα ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο ο παλέμαχος Άλτης είχε πετύχει πριν από 19 χρόνια. Ο Μίλτος έκανε δύο φορές τη συγκεκριμένη επίδοση, αλλά η πρώτη δεν μέτρησε λόγω ευνοϊκού ανέμου. Στο Βόλο, ο πρωταθλητής του μήκους επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση. Πέρσι, κάποιοι καλοθελητές, κάποιοι προπονητές του καναπέ και του πληκτρολογίου είχαν βιαστεί να τον ξεγράψουν τον Μίλτο τον Τεντόγλου, επειδή ως άνθρωπος κι αυτός πέρασε μια χρονιά κάμψης. Φέτος είναι πιο προσεκτική, γιατί βλέπουμε ότι δεν διανύει το καλύτερο καλοκαίρι ο Μανώλης, ο Καραλής. Είναι λίγο πιο προσεκτική στο Καραλή, στο θέμα, γιατί ξέρουν ότι το παλικάρι μόλις το χειμώνα έκανε ένα τεράστιο ρεκόρ και ότι σιγά σιγά θα ανακάμψει πάλι. Είναι οι χρονιές των αθλητών που θέλουν και λίγη εκτόνωση. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι στο 100% το δυνατοτήτων τους για μια ολόκληρη καριέρα 15 ετίας, ξέρω εγώ, κάθε μέρα, κάθε καλοκαίρι, κάθε αγώνα. Προφανώς θα έχουν και τα πάνω τους και τα κάτω τους. Με αυτά και με αυτά να πω ότι ο Καραλής έκανε 5.80 και φυσικά νίκησε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ήταν μια επίδοση που η επίδοση είναι πολύ καλή. Ο Μανώλης μας έχει συνηθίσει να τη βλέπουμε ότι είναι χαμηλή. Είναι για τις δυνατότητες του, ας πούμε, χαμηλή. Λοιπόν, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, στη στέγη του κόσμου γράφει. Δικαίωση για την εθνική ομάδα του Πόλο που επί χρόνια κυνηγούσε το χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση και τελικά το κατέκτησε χθες στο Σίδνεϊ. Η Γαλανόλευκη νίκησε 15-14 στο τελικό την Ουγγαρία και σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο. Βροχή από συγχαρητήρια στην ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου. Εδώ τώρα να πούμε ότι στο Σίδνεϊ, Σίδνεϊ σημαίνει Αυστραλία και Αυστραλία σημαίνει πολλοί Έλληνες μετανάστες. Ήταν γεμάτο το κολυμπητήριο, λογικό είναι. Και μια που μιλούσα προηγουμένως για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου, να δώσω και την είδηση εδώ που ενδιαφέρει εμάς, γιατί είχαμε εκπρόσωπό μας, ας το πούμε έτσι. Ο Γιώργος Ματζαρίδης κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα, με ένα χρόνο βέβαια που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του και σε αυτά που έχει κάνει προσφάτως. Καλά, αυτές είναι λίγο μεγάλες κούρσες, οπότε συνήθως είναι και κούρσες τακτικής, δεν κυνηγάνε τόσο το χρόνο. Απλά αυτή η τακτική δεν ήταν η κατάλληλη, γιατί έχει καλύτερο χρόνο από αυτόν που κέρδισε, είναι σε καλύτερη κατάσταση μέχρι τώρα τουλάχιστον έδειχνε, θα μπορούσε να είναι πρώτος, αλλά όπως και να έχει, ένα μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι πάντα ένα μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε. Άλλωστε δεν έχουμε πάντα και τις ίδιες υποδομές, τουλάχιστον σε αναπτυξιακά χρόνια, γιατί τώρα ο Γιώργος εκεί στην Κομωτινή σίγουρα προπονείται υπό καλύτερες συνθήκες. Εμείς θα το ευχηθούμε σύντομα να κάνει ακόμα καλύτερους χρόνους, αυτούς που ξέρουμε ότι μπορεί. Ολυμπιακός τώρα στη Sport Day, δολάρια στα πόδια του γράφει, οι πληροφορίες από τις ΗΠΑ θέλουν την Kansas City να επανέρχεται για τον Αντρέ Λουίς με προσφορά που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν λεφτουδάκια οι Αμερικανοί κατά τα φαινόμενα. Ταρέμι, δυνατό μπάσιμο φέρεται να επιχειρεί και η Βάσκο Νταγκάμα για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού. Τα τυπικά για Τζολάκη, με το Σάνα παραμένει το φαβορί για τον Άσο, σενάρια για Μάνδα και Χόρκας, τελειώνει λέει, αλλά εγώ δεν βλέπω να τελειώνει γιατί έχει 15 ονόματα, δεν μπορεί να τελειώνει έτσι, τελειώνει η μεταγραφή του Τζολάκη. Να η Μέγεν τρώγονται στην ευρωαντίπαλο των Πειραιωτών, γράφει η εφημερίδα. Και πιο κάτω ο Παναθηναϊκός, Ολλανδικό ντουέτο. Είναι πολύ πιθανό ο Νίστρουπ στη Ρεβάνς με την Πάξη να βάλει παρτενέρ του Ντεφράη στο κέντρο της άμυνας τον Φαν Ντρόγκελεν. Καπνός χωρίς φωτιά για τον Κολοβιανό Ντεσόα. ΑΕΚ ανατροπή με Βάργα. Με δύο γκολ του Ούγκρου η Ένωση γύρισε το φιλικό με την Τσβόλε από το 1-2 σε 3-2. Νίκολιτς, χρειαζόμαστε μέσους, περιμένουν δύο παίκτες. ΠΑΟΚ, ανησυχία για Τάχα Αλή. Τα Χάλη, είπαμε, έχει πρόβλημα με τον νόμο του. Άρης τους βρήκε μικρούς. Νίκη 3-0 επί της K23 της Αταλάντα. Super Link 2, ΑΕΛ ψάχνει για Λάτιν. Super Link 1, Καλαμάτα, Πρασάς, κοινό όραμα. Όφη στην Κρήτη, ο Αϊτόρ. Αστέρας Τρίπολης, πρόβλημα με ποιον? Μακέντα. Λεβαδιακό. Αυτά τα κίτρινα γράμματα σε άσπρο φόντο. Και τυπικά λοιπόν στο Λεβαδιακό ο Άντριαν Σουτ. Τελικά ήταν Σουτ το όνομά του Ρουμάνου. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός, κανονικά ο Γκραντ. ΠΑΟΚ, τρέλα μεταδιαρκείας. NBA στο Cleveland, όχι Εζόνια. Είπαμε, δεν ξέρουμε πόσο θα παίξει αυτός εκεί. Το σίγουρο είναι ότι περνά από εκεί, γιατί το βλέμμα του είναι στην Ευρωλίγκα. Τώρα βέβαια, αν τύχει και το χρησιμοποιήσουν και κάνει τίποτα φοβερές εμφανίσεις, πιθανόν και να μείνει. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην απομακρύνεστε από τις συσκευές ακρόασης. Ξαναγυρνάμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τρίπολια στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Να λοιπόν που έχω επιστρέψει εδώ πέρα στην πρωινή περιπολία. Για να δω, μπα, πολύ θερινή ραστόνη έπεσε σήμερα, έτσι. Εκτός από τους τέσσερις που επικοινώνησαν για μια καλημέρα, οι υπόλοιποι βλέπω μάλλον δεν ξυπνάμε εύκολα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης, είμαστε χωρίς Γιάννη Βαβαλικούδη σήμερα εκτάκτος, από αύριο ξανά μαζί μας, σε περιορισμένες εμφανίσεις, για περιορισμένες εμφανίσεις, μέχρι την Παρασκευή που ολοκληρώνεται η τρέχουσα σεζόν και θα είμαστε μαζί ξανά από την 31η, γιατί τη χάρη Δευτέρα, Αυγούστου, έτσι, 31η Αυγούστου, ουσιαστικά το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ, μια μεγάλη παρέα που στηριζόμαστε και από πάρα πολλούς από εξαιρετικούς συνεπείς, συνειδητούς επαγγελματίες της πόλης και όχι μόνο. Να υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας είναι τα Άνθη Φυτά Μπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, για κάθε ατομική ή ομαδική εκδήλωση αγάπης με δύο καταστήματα. Στην Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63, κοντά στην πλατεία, ένα τετράγωνο πριν από την πλατεία, και στο Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο ακριβώς στην 25η Μαΐου. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, δυνατών, καθαρών, αξιόπιστων, οχημάτων, καλοσυντηρημένων και πώς να μην είναι άλλωστε, αφού η επιχείρηση διαθέτει και δικό της συνεργείο αυτοκινήτων, στο οποίο μπορούμε να πάμε τα ατομικά μας οχήματα για να τα φτιάξουμε, να τα επισκευάσουμε, να κάνουμε το σέρβις τους, να αποκαταστήσουμε βλάβες. Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού Διαμάτη Γωνία και τηλέφωνο το 25520-28525. Μαζί μας είναι το καφέ Μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδος. Για 20 ώρες το 24ωρο είναι εκεί και μας περιμένει να μας υποδεχτεί για να μας τρατάρει, που λέγαν κάποτε, όλα αυτά τα εδέσματα, όλα αυτά τα ροφήματα, όλα αυτά τα ποτά που προσφέρει. Φυσικά μαζί μας είναι το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, το Top Charm, με δύο σημεία, ένα στην Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Και τέλος θα κάνω ειδική μνήμα στον Βάνη τον Κασαπιάν και στην υπέροχη προσφορά που γίνεται μέσω του ραδιοφώνου και των εκπομπών μας. Από το 1924 η επιχείρηση Κασαπιάν δραστηριοποιείται στην Ορεστιάδα για σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Αν λοιπόν πάτε στην επιχείρηση αυτές τις μέρες και πείτε αυτό το έτος ίδρυσης, τον μαγικό αριθμό 1924, εποφελείστε μιας έκπτωσης ύψους 24%. Λέτε λοιπόν 1924 και κερδίζετε έκπτωση 24%. Να το θυμάστε. Κασαπιάν, ο Βανές, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μια καλημέρα και στη Δάφνη. Είδατε λοιπόν η προτροπή μου. Άντε στείλτε καμιά καλημέρα. Έπιασε η Δάφνη, μας έστειλε την καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να τις ευχηθούμε κι εμείς και να συνεχίσουμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων, των πρωτοσέλιδων των αθλητικών εφημερίδων, καθώς παίρνει σειρά το φως των σπορ, το φως της Δευτέρας. Πλανήτης Ελλάδα, λέει, η Εθνική Πόλο Ανδρών στην κορυφή του κόσμου και έχει φωτογραφία από τα παιδιά της Εθνικής. Την τρίτη παρουσία της, στην τρίτη παρουσία σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, είπαμε 8ος τελικός, ήταν σε συνολικά μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμιο πρωτάθλημα, Ολυμπιακούς και τέτοια. Λοιπόν, σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ήταν η τρίτη, και πέμπτη μεγάλη διοργάνωση, συγγνώμη, όχι 8η, έσπασε την κατάρα και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιό της στα χρονικά, επικρατώντας της Ουγγαρίας 15-14 στο Σίδνεϊ. Να θυμίσουμε ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, ακεί των γυναικών το ίδιο είναι, αυτή έχει κατακτήσει και περισσότερα, αλλά είναι πιο πρόσφατη, ας το πούμε έτσι. Διαχρονικά η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών είναι αυτή που κρατούσε πάντα ψηλά την ελληνική σημαία. Μπορεί να μην έφτανε

που κατέθεσαν κάθε ικμάδα των δυνάμεών τους και της θέλησής τους στην πισίνα για να φτάσουν στην καταξίωση. Πρώτος σκόρερ ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ και με το νικητήριο να πετυχαίνει ο αρχηγός και MVP της διοργάνωσης Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, κορυφαίος γκολκίπερ του τουρνάου Παναγιώτης Τζορτζάτος. Θοδωρής Βλάχος, το χρυσό μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πιο κάτω αναφέρεται, κάνει αναφορά και στο Μίλτο Τεντόγλου, έβαλε σημάδι λέει ο Μίλτος Τεντόγλου, ισοφάρισε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 8.66 που κρατούσε από το 2007 ο Λουιτσάτου μας, πρώτα με τη βοήθεια του ανέμου, συν 2.7 όπως σας είπα και εγώ νωρίτερα, τη δεύτερη με κανονικές συνθήκες, σε εκρηκτική κατάσταση ο Δής Χρυσός Ολυμπιονίκης θα πάει με την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαν. Στα ποδοσφαιρικά τώρα και ο Άσος λέει στον Ολυμπιακό τρέχουν για τον αντικαταστάτη του Τζολάκη, ο οποίος φέρνει στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ με τη μεταγραφή του στη Χαλ. Φαβορεί ο ΣΑ με τους πειραιώτες να θέλουν να το τελειώσουν άμεσα. Σενάριο από Ιταλία για Αμανδά, τον πρώτο λόγο για Ναϊμέγγεν ο Πόποβιτς, εγκόμια για Στουρνάρα. Όλα ανοιχτά. Φρόιλερ, Μπλάνκο και Ουστάκιο ψηλά στη λίστα με τους ΧΑΦ για με τον Ολυμπιακό να χτυπάει παντού αλλά να μην έχει συμφωνία στα χέρια του. Χρυσάφι 24 εκατομμυρίων ευρώ από το Κάνσας για Λούις, η Βάσκο Νταγκάμα για τα Ρέμι, παιχνίδι τακτικής από τη Ρίβερ για Ορτέγκα, έξαλλος ο Μεντιλίμπαρ με το τελευταίο φιλικό τους δικαιώνει ο Σμάιλοβιτς. Τα δίνει όλα. Η Ρεάλ ενημέρωσε την Bayern ότι δεν θα της δημιουργήσει πρόβλημα για τον Μάικλ Ολίσε και φουλάρει για τον Γιάν Ντιομαντέ της Λειψίας. Θέλει να μείνει ο Βινίσιους που σκαλώνει για Πύρλο στην Εθνική Ιταλίας. Ανατροπή και αφήξεις. Η ΑΕΚ που προηγήθηκε με τον Κοϊτά στο 33 της Τζβόλε στο χθεσινό φιλικό κατάφερε να κερδίσει με 3-2 χάρη σε δύο κεφαλές του Βάργα στο 68 και στο 87 αφού οι αντίπαλοι της είχαν γυρίσει το μάτς με 2 γκολ σε 5 λεπτά στο 51 και στο 56. Στο φινάλε της αναμέτρησης ο Νίκολιτς εμφανίστηκε προβληματισμένος ενώ προαλήγγειλε την απόκτηση δύο παικτών εντός των προσεχών ημερών. Ο αλλαγμένος Πετρούσεφ, ο Σέρβος Forward Center σε συνέντευξη του τόνισε πως έχει αλλάξει ως χαρακτήρας και βλέπει αλλιώς τα πράγματα, άντε να το δούμε αυτό. Δεν ρωτήθηκε κάτι για τις φήμες επιστροφής του στο λιμάνι, αλλά δήλωσε χαρούμενος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Καμία πρόταση στην ΚΑΕ για Ντόρσεϊ, παιχνίδια στρατηγικής από την Ντουμπάι, τι είπε ο Βεζένκοφ για τη νέα χρονιά. Να πάμε μια βόλτα και από τον κόκκινο πρωταθλητή. Κλειδί είναι ο Μπαλαντέρ Τσικίνιο, λέει η εφημερίδα πάνω αριστερά, η αλλαγή ρόλου που σκέφτεται ο Μέντι. Έτοιμος για Βραζιλία ο Ιρανός και για νέο φορ ο Θρύλος. Φέρνει γκολτζή ο Ταρέμι, γράφει εξαιρετικά αμφίβολο, είναι το μέλλον του Μεχνή Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Η προσέγγιση της Βάσκο Νταγκάμα στον Ιρανό, η σταθερά LKB και η ανοιχτή περίπτωση του Γιάρεμτσουκ, τα δύο προφίλ επιθετικού που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Νταβιντασβίλη και Καντσελέρι, τι λένε πηγές από η Γαλλία και η Ιταλία για τους δύο εξτρέμ που ενδιαφέρουν το θρύλο. Ανοίγει χώρο για μεταγραφή και ο Αντρέ Λουίς, διπλό μέτωπο στο νησί, στην ευθεία με τη Χάλ για τον Τζολάκη και τη Γουλφς για το Ζωζεσά. Μήλος με Ορτέγκα, δεν ανεβαίνει η Ρίβερ, περιμένει και άλλη πρόταση ο παίκτης. Τώρα ο κύριος πρόεδρος γράφει η ήτευση του Ιουλίου, δεν γράφουν την ιστορία του Μαΐου. Εντάξει, πάντα μπορούμε να πούμε κάτι όταν χάνουμε, εννοείται. Το δίλημα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός ανάμεσα στις δύο επιλογές του που ξεχωρίζει ο Ελβετός Χαφ. Πάντα στο κόλπο για Εουστάκιο, Μπλάνκο και Άμραμπατ. Και τέλος κάτω-κάτω μπάσκετ, η Ντουμπάι ρίχνει το μπαλάκι στο walk-up, περιμένει να πιέσει τον Ολυμπιακό.

ότι ανέβασε την προσφορά της στα 870 χιλιάρικα η Ντουμπάι για να αποδεσμευτεί ο ΟΚΑ. Λίγα λένε στον Ολυμπιακό ότι είναι. Περί των 3 εκατομμυρίων θα πάρει ο ίδιος ο παίκτης. Τι να πω, ας δώσει από τα δικά του. Πάμε στην αθλητική ώρα. Χρυσή Εθνική Πολλανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελο και πιο κάτω Εθισμένη στις νίκες. Πω πω πω βαρύγδου πως τίτλος. Νίκη ξανά με ανατροπή η ΑΕΚ 2-3 επί της Τσβόλε. Λείπει η ένταση, αλλά υπάρχει νοοτροπία. Ο χαρακτήρας και οι προσωπικότητες στην Ένωση. 2 γκολ ο Βάργα, μία ασίστ και εξαιρετικό μάτς ο Μαρίν. Πολύ καλός ο Μάνταλος που ήρθε από τον πάγκο. 2 μεταγραφές το επόμενο 48ωρο. Σύντομα θα μπορώ να χαμογελάσω για τις 2 μεταγραφές. Τόνισε ο Νίκολιτς και πανελλήνιο ο Στίβου. Χρυσό μετάλλιο για την Εμμανουέλα Πλάκα της ΑΕΚ στο 800. Ναι, κέρδισε σε μια κούρσα που επίσης, όπως λέγαμε για το Ματζαρίδη προηγουμένως, επίσης δεν ήταν γρήγορη. 2 λεπτά, 2 δευτερόλεπτα και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Και λίγο μπροστά από τη Γεωργία τη Δεσπολάρη. Την κέρδισε στην ευθεία και στο σπριντ. Πάμε στη Sport Time, η οποία φυσικά έχει την εθνική του πόλο, του water polo, γράφει με χρυσά γράμματα, χρυσή γενιά και χαιρόμαστε που δίνει τόσο μεγάλη σημασία σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Για να πάμε και στη Metro Sport. Έγκλημα της ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτσι, γράφει πάνω-πάνω. Όλες οι ομάδες της Super League 1 θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ισοπαίδωση κάθε έννοιας, ισονομίας και αξιοπιστίας στο κορυφαίο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της χώρας. Πιο κάτω έδειξε αρκετή από τη δουλειά. Ο Άρης νίκησε εύκολα τους μικρούς της Αταλάντα, αλλά σημασία έχει ότι εφάρμοσε στο χόρτο πολλά από αυτά που δοκιμάζονται στις προπονήσεις. Κάνουμε, Κουαμέ 2 και Ράσιτς η σκόρερ. 2 Κουαμέ, 1 ο Ράσιτς. Φοριαζίδης να με πεισμώνει ο ανταγωνισμός, λέει και ο Γρηγορίου. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε, αλλά ήταν θετικό το δείγμα. Τώρα, πιο κάτω, γίγαντες και δεν αναφέρεται σε φασόλια. Αναφέρεται προφανώς στους Έλληνες πολίστες. Οι Έλληνες υπεραθλητές του Πόλο νίκησαν την πανίσχυρη Ουγγαρία σε τελικό θρίλερ και κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο σκορπώντας χαρά και υπερηφάνεια σε όλη τη χώρα. Εκπληκτικός ο Σκουμπάκης με 5 γκολ, MVP της διοργάνωσης ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφυλακάς ο Τζορτζάτος, 19 τα μετάλλια της εθνικής της διεθνής διοργανώσης και το πρώτο χρυσό. Έχει 5 ασημένια και 13 χάλκινα. Θοδωρής Βλάχος, επιτέλους πήραμε χρυσό, τέρμα η πίεση, δεν σταματάμε εδώ όμως. Τρέχει να προλάβει τη λίστα, γράφει πιο κάτω. Ο Σορετήρε μπήκε στις προπονήσεις και είναι πιθανό να δηλωθεί για τον επόμενο προκριματικό γύρο του Europa Link με τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο ο Τάχα Άλλη. Μεγάλη τιμή να φοράω αυτή τη φανέλα. Ο Βασίλης Σουρλής δηλώνει ευτυχισμένος που ανήκει στον Ηρακλή και υπόσχεται σκληρή δουλειά σε όλη την ομάδα για να κάνει τον κόσμο της υπερήφανο. Και απίστευτο Στεντόγλου με άλμα στα 8.66 σοφάρισε μετά από 19 χρόνια το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε τώρα, να γυρίσουμε το διακόπτη που λέμε και να πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα, αρχίζοντας όπως πάντα από την εφημερίδα Δημοκρατία, που να συνεχίσουμε την πλάκα μας. Σήμερα ο Μανώλης Κοτάκης έχει μια ευμεγέθη φωτογραφία του ιδίου δίπλα από το πρωτοσέλιδο, δίπλα από τον τίτλο, συγγνώμη, το λογότυπο της εφημερίδας, και γράφει σκηνές από το μέλλον. Δεν ξέρω πού, θα το δούμε προφανώς στην εστία εκτενέστερα. Ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Στείνει νέο κόλπο μετά τα σπιτάκια η Τεξάν. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές πότε ενημερώθηκε για τις υπερκοστολογήσεις και τι έπραξε. Τον καλή εφημερίδα. 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αεροπορική μας ισχύς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή σε μια εύθραυστη πολεμική περιοχή. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Είπαμε, φυλάνε ένα διελιστήριο εκεί, πόσες φορές θα το πούμε. Θύελλα αντιδράσεων από το εξωτερικό. Υπαγώνει πρόθυμη συνεργό στο πραξικόπημα Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Συνελήφθη ψευδόμενος, λέει, και για την Οβάρτης. Έγινε η χλέβη του Πολάκη για τα πάρε δώσε με το Φρουζί. Από την αριστερή στήλη τώρα, ντροπή, κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης τους προσφώνησε ως αγγέλους της Αναστάσεως λίγες μέρες μετά τον διπλασιασμό των αποδοχών. Σοβιετική παρέμβαση νούμερο 2, σοβιετική είναι εντός εισαγωγικών, για τα καύσιμα, πρωθυπουργικό πυροτέχνημα, ενώ οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ένα τώρα έτσι, για να έχουμε καλό ρώτημα. Αφού τα περισσότερα ποσά, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους των καυσίμων είναι οι φόροι, γιατί πρέπει να μπούμε στη λογική του πάρε ένα πας για να έχεις να πας να βάλεις καύσιμα και δεν έχουμε μια κανονική οριζόντια, όπως λέμε, μείωση των φόρων, ούτως ώστε να δούμε άσπρη μέρα όλοι, να μην είμαστε εξαρτημένοι από το δώσε πρωθυπουργέ, δώσε, και να έχουμε και κάποιους να μας λένε μα τι ωραία, υπήρχε πλεόνασμα, ορίστε, επιδοτεί τα καύσιμα να ανταπεξέλθει στην κρίση, να την αντιμετωπίσει. Είναι λίγο ελληνικός παραλογισμός αυτός ο κομμουνιστικός καπιταλισμός που λέει και εδώ πέρα σοβιετική παρέμβαση, κάπως έτσι. Πώς να μην καταρρεύσει το Πασόκ του Ανδρουλάκη σύμφωνα με τις εφημερίδες, γιατί βλέπει τον, υπάρχει εδώ μια φωτογραφία. Είναι από την εκδήλωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, τη μεταπολίτευση μετά την πτώση της Χούντας. Και υπάρχει μια φωτογραφία όπου είναι χαμογελαστή ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, σύμφωνα με την εφημερίδα, όπου κοιτάζονται αυτοί οι δύο πρέπει να παίζουν μπουνιές. Είναι πολιτισμός αυτό. Φαγοπότη, οι αχές για Όλυμπο, σιωπή για Παρθενώνα, γράφει, και συνεχίζουν τα καψόνια εντός εισαγωγικών στους επιβάτες του μετρό, κλείνουν νωρίτερα κεντρική σταθμή σε ώρες αιχμής. Για να προλάβουμε και τον ελεύθερο τύπο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών, λέει. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, δεν θέλουμε. Η υψηλότερη σύνταξη έως 382 ευρώ το μήνα. Πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη. Το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς. Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις, πώς θα αναγνωρίσετε θητεία, ανεργία, ασθένεια, σπουδές, χρόνο παιδιών, εκπαιδευτικές και γονικές άδειες και να ασφαλείας. Μάλιστα. Αναλυτικοί πίνακες για 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους σε όλα τα ταμεία. Πιο κάτω, σούπερ μάρκετ, μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια, ζυμαρικά, η σύγκριση πέρυσι και φέτος. Βγαίνει ο κόσμος έξω, πανηγυρίζει, το χαίρεται. Έχουμε 20% μείωση, ενώ τα προηγούμενα 5-6 χρόνια είχαμε 120% αύξηση. Τα προϊόντα, λέει, που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε. Μα πόσο αδιάφοροι είμαστε κι εμείς. Κανένας δεν κατάλαβε ποια προϊόντα έχουν. Κρίμα. Διεθνής διάκριση για το βουνό των Θεών. Αυτό είναι καλό. Ο Όλυμπος στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό είναι όντως καλό. Λοιπόν, εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στη Βαλένθια, σκηνές αποκάλυψης σε Ισπανία και Γαλλία από τις φωτιές. Ανάλυση, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται. Μια καλή ερώτηση στον διεθνολόγο μας, το κύριο Μίτσιο που θα τον έχουμε, το Γιάννη το Μίτσιο που θα τον έχουμε μετά τις 9 τηλεφωνικά εδώ. Με τοπική Ελλάς με Πασόκ, πρώτη στάση στη Διεθνή Έκθεση, στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Μητσοτάκης, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Ζήτω, ζήτω. Φάμπρικα αλλοιώσεων, οι καταθέσεις που καίνε η ιατροδικαστή και τοξικολογικό και τοξικολόγο, συγγνώμη, στα Χανιά. Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για αυτό το σκάνδαλο. Και ποιους στόχευε, πώς το ελληνικό FBI έφτασε στη σύλληψη του Αιγύπτιου με τη χειροβομβίδα, τον οποίο προέτρεψε ένας άλλος Αιγύπτιος κατάδικος, ισοβήτης, να κάνει αυτή την κίνηση, από ό,τι διάβασα έτσι βιαστικά χθες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του διαλύματος των 8 μαζί με ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Και να είμαστε πάλι εδώ. Δεν ξέρω αν σας έλειψα. Εγώ πάντως ξαναήρθα. Ξαναήρθα. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε πρωινή περιπολία. Σήμερα μόνο με μένα, χωρίς το Γιάννη τον Παπαλικούδη. Εκτάκτος, δεν πειράζει, θα είναι εδώ μαζί μας αύριο. Είναι η τελευταία εβδομάδα της σεζόν. Μας ακούτε από το Ράδιο Εύρο στην Ακριτική Ορεστιάδα και τους 97,1 στα FM. Αν ζείτε ή διέρχεστε του βορείου κεντρικού τμήματος του νομού. Αν ζείτε ή περνάτε από το νότιο τμήμα, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ή αν είστε στο νησί της Αμοθράκη, ή αν κινήσετε δυτικά, κατά μήκος της Εγνατίας ή οποιασδήποτε άλλης επαρχιακής οδού στην υπόλοιπη Θράκη, μας ακούτε από τους 95,3. Παράλληλα, εκπέμπουμε και μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο radioevros.gr, σε αυτή τη διεύθυνση, καθώς επίσης και στο live streaming που κάνουμε από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου στέλνετε και τις καλημέρες σας. Και να πούμε εδώ ότι μπορείτε για οποιαδήποτε θέματα θεωρείτε πως πρέπει να δουν το φως της δημοσιότητας ή να βοηθηθούν κάπως, να βοηθηθείτε στα θέματά σας, μπορείτε να καλείτε στο 255-20-29-413. Η Κατερίνα είναι εδώ πια και σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Μεγάλη παρέα που απαρτίζεται από το Βάνι του Κασαπιάν και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης της επιχείρησής του από το 1924, εδώ και τρεις γενιές, και πάει για τέταρτη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Η επιχείρηση Κασαπιάν, η οποία προσφέρει έκπτωση 24% σε όλες τις αγορές σας, εφόσον πηγαίνοντας στο κατάστημα πείτε τον αριθμό 1924, που όπως προείπα είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, μην το ξεχνάτε. Μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα, γιατί διαθέτει και σέρβις αυτοκινήτων, συνεργείο αυτοκινήτων, συγγνώμη, για το σέρβις σας, για την αποκατάσταση βλαβών, για τον τεχνικό έλεγχο. Να πηγαίνετε και να επικοινωνείτε για περισσότερες πληροφορίες στο 25520-28525. Στην παρέα μας επίσης τα Άνθη Φυτά Μπελιάς, για γάμους, για βαπτίσεις, για τελετές, για γιορτές, για εκδηλώσεις κοινωνικές, για οποιαδήποτε εκδήλωση αγάπης, ατομική ή συλλογική, σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο. Τρεις γενναίες και αυτή η επιχείρηση πλέον, θα την πει κανείς παραδοσιακή. Λοιπόν, και αξιόπιστη, έτσι εννοείται, όταν κάποιος αντέχει τόσο πολύ στον χρόνο σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά και παραμένει εκεί που παραμένει. Μαζί μας για τη διασκέδασή μας το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1, ή αν θέλετε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινουπόλεως, μας περιμένει 20 ώρες το 24ωρο να μας γεμίσει χαρά και να μας ξεκουράσει. Και φυσικά πάντα στην παρέα το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί για την πόλη της Ορεστιάδος, και στην Ορφέως 21, απέναντι από το αμφιθέατρο της ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Για την Ορεστιάδα 25520-25331 το τηλέφωνο, μετά τις 9 που ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Βρισκόμαστε στα νέα και 10 συν 5 ερωτήσεις γράφει στο κεντρικό του θέμα και απαντήσεις. Γιατί πράγμα, αν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Τελικά, γιατί είχα την εντύπωση ότι δόθηκε και άλλη παράταση. Προφανώς όχι. Τι θα ισχύει, ένα, στην περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. 2. Τι θα ισχύει για τις συναλλαγές με το δημόσιο. 3. Με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Προληπτικό μέτρο. Και 4. Πότε δεν θα έχει καμιά αξία η παλιά σας ταυτότητα. Πιο κάτω τώρα, Γαλλία και Ισπανία καίγονται, εκενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη, εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής. Ο στρατός βγήκε στους δρόμους.
και Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο, με απόφαση της UNESCO και μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, γίνεται και το Όρος των Θεών, όπως λέμε. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να, και όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπι, μπορεί να έβαλε και αυτή το λιθαράκι της, στην όλη η αναθέρμανση δηλαδή για το παγκόσμιο ενδιαφέρον σχετικά με τα ομηρικά έπι, επί τη ευκαιρία της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, μπορεί και αυτό να βάλει το λιθαράκι στην απόφαση και στη συντονισμένη προσπάθεια του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και της κυβέρνησης για να γίνει, να επιτευχθεί αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα παραδίπλα, Κυπριακό. Ο Γκουτέρες σε ειδική αποστολή, προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η συνάντηση στην Άγκυρα και οι θέσεις της Λευκωσίας. Τρένα, τρένα, υπάρχουν τρένα. Άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας, εννοείται, στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σας είπα και προχθές ότι θα γράφει στα τρένα, εισέρχεστε με δική σας ευθύνη. Πάει και τελείωσε. Όπως λέει ο Γιάννης Βαβαλικούδης, πρέπει να το παραδεχτούμε στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πλέον τρένο. Γιατί κάποια στιγμή το πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Πήγα, είδα ο Κωνσταντίνος Ρήγος τον Bad Bunny και πήρε άδεια, λέει, έρχεται το Georgetown με μετά, πανεπιστήμιο είναι αυτό, με μεταπτυχιακά προγράμματα, μάλιστα, Βερολίνο. Η Ισλαμική τρομοκρατία επέστρεψε, είχαμε και εκεί ζήτημα, με επίθεση και με νεκρός, με νεκρούς, θα σας γελάσω. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στην Ιωάννα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να πούμε στην Σταματία και να προχωρήσουμε στο μακελιό, το οποίο ρίστο εμπαρόδο το απαγγέλει καλύτερα ο Γιάννης, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι εδώ σήμερα. Πάνω-πάνω. Ανθρωποκτονία Σταύρου Γεωργίου, συμπτώσεις εντός εισαγωγικών, αίματος και τρόμου, ο Αιγύπτιος, ο σκληρός Αλβανός και το κουβέρνο των σκοτεινών κελιών. Άγιος Παντελεήμων, το μεγάλο χέρι του Θεού που έσωσε τη ζωή μας ανήμερα της εορτής του. Μάλιστα. Κριτική Καμόρα, αστυνομικός διοικητής στον Δήμαρχο. Του λέω να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο το φαΐ, όλο σου το φαΐ, γιατί θα φας ξύλο. Πολύ, λέει, είπε, μάλιστα, από την Κριτική Καμόρα, ο αστυνομικός διοικητής στο Δήμαρχο, αυτά. Λοιπόν, ρίξτε χειροβομβίδες στους εισαγγελείς. Το παρακράτος έπιασε δουλειά. Ποιοι επιχειρούν να μας κάνουν ματωμένο Παλέρμο. Συνέντευξη σεισμός μέσα από τις φυλακές. Μείζον πολιτικό ζήτημα τα όσα μας λέει ο αρχιεκτελεστής της παρακυβερνητικής μαφίας. Μιλούσε συνέχεια με τον Σαμαρά και τον κατέγραφε, γράφει. Ο 73χρονος Έλληνας που κατηγορείται για το πιο ακριβό συμβόλαιο θανάτου στον πιστολέρο που σκότωσαν στην Αράχοβα δηλώνει αθώος, πάλι εντός εισαγωγικών, και ανατρέπει όσα ξέραμε για τους πρωθυπουργούς. Αντώνης Σαμαράς, μιλούσαν συνεχώς στο τηλέφωνο, τον έβαζε ανοιχτή ακρόαση. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζω τη φωνή του, φέρεται να είπε. Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λάλα Αλέξανδρος Μακαδασίδης, έχει φωτογραφία εδώ εφημερίδα, και Γιάννης Λάλας, το πιο βαρύ πιστόλι της Καμόρα, αθωώθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ, το σκότωσαν στον Παρνασσό για να τους φραγίσουν το στόμα. Για να διαβάσουμε και την Εστία, σχέδιο προθήμων, λέει, του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του ΟΗΕ στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων. Τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας. Η σημερινή είναι εφημερίδα του νησιού. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει ακόμα και η Μάρκ, δεν βλέπει αυτοδυναμία. Και σκηνές από μέλλον, το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Για να δούμε ποιες σκηνές ήταν αυτές, γιατί μετρώει περιέργεια από την ώρα που το διάβασα στη Δημοκρατία ως τίτλο. Η εικόνα την Παρασκευή το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν σουρεαλιστική. Αυτό ήταν λοιπόν. Στον καναπέ όπου συνήθως κάθονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, μαζί μια τέτοια μέρα και ανταλλάσσουν ακόμη και αμήχανα αστεία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το κενό ήταν τεράστιο.
Παρόντες ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν εκλήθη σε αυτόν ο τρίτος πολιτιακός παράγων, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησε σιωπηρά από την δεξίωση, ενώ για να καλυφθεί το κενό ζητήθηκε από τον Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και Αντιπρόεδρο Βασίλη Βιλιάρδο να δώσει το παρόν. Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Βελόπουλου, Ζούρου, Νατσιός, Απόντες, Απόν και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δεν επιθυμούσε το συγχρονισμό με υπουργούς και τη δημιουργία λανθασμένων πολιτικών εντυπώσεων. Όλα αυτά τα όμορφα. Είδηση αθλητική, πρώτη φορά βλέπω στην εστία, η Εθνική Πόλο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Συλλήψεις ιατροδικαστών για ψευδείς βεβαιώσεις, προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις από την δικογραφία για την αποκαλούμενη μαφία των Χανίων, καθώς οι έρευνες των αρχών φέρνουν στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο φερόμενων διασυνδέσεων με πρόσωπα από τον χώρο της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, της υγείας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλεια τα πράγματα στην Ελλάδα. Το όρος των θεών, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς για την ιστορία και το περιβάλλον, τα είπαμε. Κάτω από 1000 ευρώ έχει στις τράπεζες το 70% των Ελλήνων. Ναι, αληθεύει αυτό, ισχύει αυτό. Patriot και ιστορικές μικροπρέπειες του Κώστα Κόλμερ, το άρθρο, και στη στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει και τυκλοφορεί για μερικά post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε και εσπρέσο να αλλάξουμε στυλ και τρόπο οπτικής στα γεγονότα. Top models στο catwalk του Προεδρικού. Η αλλά GNTM δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το πιο βαρύ πολιτικό σχόλιο που θα κάνει η εφημερίδα. Λοιπόν, δερβίσεις και φούλοπ στα πράσα. Μάλιστα. Τι κάνανε αυτοί? Κάπου σε κάποια παραλία. Λοιπόν, αίμα και μυστήριο στη Σύρο, η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του ζευγαριού. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και εδώ αθλητική είδηση, Ελλαδάρα γράφει έχοντας τους παίκτες της Εθνικής Πόλο. Μάχη δίχως ταμπού. Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτσι χαμογελαστή στον αγώνα. Τι λέει? Δεν βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω ποιον αγώνα. Όπως και να έχει, παραδίπλα φωτό ντοκουμέντο, 34 χρόνια χωρίς την Καρέζη. Είπαμε και στο σαν σήμερα στην αρχή της εκπομπής ότι μια μέρα σαν και τη σημερινή έφυγε από κοντά μας η σπουδαία αυτή ηθοποιός στα 58 της χρόνια. Λοιπόν, και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Η ανακύκλωση της αρπαχτής, λέει η εφημερίδα. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάρτι εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χορηγητής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας DRS στα σούπερ μάρκετ. Πιο κάτω, μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται. Εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες, πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκκλήσεις για λήψη σοβαρών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιο κάτω, καθυστερόδρομος. Έτσι είναι, καθυστερόδρομος, είναι σιδηρόδρομος τέλος πάντων. Καθυστερήσεις και προχειρότητα. Ένωσα τις δύο λέξεις σε μία. Μη ηθελημένα, αλλά μας βγήκε καλή. Είναι καθυστερόδρομος. Πάει και τελείωσε. Και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια.
από την δεξιά στήλη της εφημερίδας, ιδιωτικά πανεπιστήμια στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, φιάσκο ως το τέλος, νύχτα ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης αδειοδοτήσεων, Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στο ντίζελ που οι πολίτες δεν πρόκειται να δουν, σύμφωνα με την εφημερίδα. Και εγώ τώρα σκέφτομαι ότι αυτή η ανακοίνωση νυχτερινή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν έχει να κάνει με κάτι μεμπτό. Θέλει να δείξει η κυβέρνηση ότι εργάζεται νυχθημερών. Το delivery της οργής, αόρατο, αφεντικό, ο μυστικός αλγόριθμος γράφει. Και πιο κάτω, Υπουργείο Παιδείας, αγώνας δρόμου για το πρώτο κουδούνι, τα σχέδια για τους φετινούς διορισμούς μονίμων και αναπληρωτών καθηγητών στα σχολεία, Πόλο το πρώτο χρυσό, η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο και Στίβος ο Τεντόγλου ισοφάρισε τον Τσάτουμα.

0: Ωραία, θα προλάβουμε και την εφημερίδα Κόντρα, η οποία γράφει ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Η εισαγγελική πρόταση προς το δικαστικό συμβούλιο για το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών με κατηγορούμενους στον Κώστα Αγοραστό, Χρήστο Τριαντόπουλο, αποτελεί σταθμό για τη δικαστική πορεία της υπόθεσης. Απορρίπτει, αποδομώντας πλήρως τις αιτιάσεις και τους ισχυρισμούς Τριαντόπουλου Αγοραστού και εισηγείται να δικαστούν και οι δύο στο ειδικό δικαστήριο. Πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική πόλο ανδρών, το είπαμε, το ξαναλέμε, και το γράφουν και όλα τα πολιτικά πρωτοσέλιδα, καλά κάνουνε. Λοιπόν, για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, αιτήσεις από σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζετε, σημασία έχει να μπορείτε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα αποπληρωμής. Ανοιχτή είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Τα σχέδια της ΕΚΤ, η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Νταβίντσι θα αποτυπώνονται στα νέα χαρτονομίσματα, λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Πασαρέλα στο Προεδρικό Μέγαρο, το γκαλά με τους 1.700 καλεσμένους, στο Σεράφιο την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία, και πύρινος εφιάλτης απειλείται η Μαδρίτη και η Γαλλία. Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν και λοιπόν, ποιον άλλον έχουμε εδώ, δεν έχουμε κανέναν ακόμη για καλημέρα, οπότε μπορούμε να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Έτσι απλά και όμορφα επιστρέψαμε, ελπίζω να ευχαριστηθήκατε και το τραγουδάκι μας και πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης, σας κρατάω συντροφιά σήμερα από τις 7 μέχρι και τις 10 εδώ από το Ράδιο Εύρος, τους 97,1 στα FM, τους 95,3 στο radioevros.gr, αλλά και το live streaming από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου επικοινωνούμε κιόλας μεταξύ μας. Να πω ότι λείπει για μια ακόμη φορά να υπενθυμίσω το κενό σήμερα, το δυσαναπλήρωτο του Γιάννη του Βαβαλικούδη, αύριο όμως θα είναι εδώ. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές και για κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης. Σε Ορεστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο, απέραντα από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 25520-28525. Στην παρέα μας πάντα το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην Πρόκου 1, τουλάχιστον 20 από τις 24 ώρες της ημέρας είναι εκεί για εμάς. Και φυσικά μαζί μας είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, με τηλέφωνο το 25520-25331, αλλά και στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21. Άφησα τελευταία τη μεγάλη προσφορά του Βάνη του Κασαπιάν, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και για αυτή την περίοδο εσείς οι ακροατές του Ράδιο Εύρος, αν πάτε και πείτε τον μαγικό αριθμό 1924, κερδίζετε 24% έκπτωση σε οποιοδήποτε αγορά σας. Για να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσελίδων των εφημερίδων, πάμε στη Star Press, η οποία πάνω-πάνω γράφει: ο Φιντηρίκος κατήγγειλε εκβιασμό από τρεις δημοσιογράφους για τον κατά φαντασία βιασμό της Μπίκα. Πιο κάτω, σουλατσάρουν σε κρανίδι και σπέτσες οι Μπίπερς. Μπίπερς, το διάσημο ζευγάρι, είναι στην Ελλάδα, του Τζάστιν. Δικαιώθηκε πανηγυρικά η Χριστίνα Ορφανίδου, δημόσια συγγνώμη για το πορνό. Ο σφίχτης Αλιμπάκης και η influencer Φασούλα πλήρωσαν το διασυρμό. Λοιπόν, ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο, γράφει, φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης Καλονής στη Σύρο. Η μυστηριώδης απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες, τα δύο σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Από την αριστερή στήλη αποκλείστηκε το κίνητρο ληστείας του Γεωργίου, εντοπίστηκε το κινητό του ποινικολόγου, στο γραφείο ήταν και το χαμένο πορτοφόλι. Πιο κάτω χείρισε σοκ για το Χατζιγιάννη, στο πλευρό του η Ζέτα όλη τη νύχτα, Τι είναι η επέμβαση χολικιστεκτομής που υποβλήθηκε. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Συνήθις επέμβαση. Αγωνία για τη γνωστή πρωταγωνίστρια λέει του ταμπού. Μάχη με τον καρκίνο στα 31 της, η Εβίτα Αγαΐτσι ξύρισε τα μαλλιά της μπροστά στην κάμερα. Να της ευχηθούμε καλή δύναμη και ως το δυνατόν γρηγορότερα περαστικά. Πάμε στην πολίτικα. Η στήλη πολιτικά Λιγκορέκ του Νίκου Καραμαλή γράφει τα προκλητικά στοιχήματα για Πιέρα Κάκη Παπαθανάση. Το σενάριο για έκτακτες εκλογές λόγω Κυπριακού, η δικαίωση Μιλωνάκη, το φιάσκο της υπόθεσης Σάντι και το μάθημα για όλους. Συνέντευξη στην πολίτικα ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει δώσει σήμερα, είναι Περιφερειάρχης Αττικής. Μητροπολιτική διακυβέρνηση σημαίνει ότι κρίνουμε ακόμα πιο αυστηρά.

σε όποιες ρυθμίσεις χρειαστεί να κάνεις, να υπάρχει ικανή αύξηση μισθών, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Πιο κάτω, έκτοτος ο Γιαννάκης Χατζηθεοδοσίου. Ερωτήματα θεσμικής τάξης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την περιφέρεια Αττικής. Ποιος ήθελε νεκρό τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, γνωστός αντιεξουσιαστής έγκλειστος σε φυλακή. Πώς έγινε η στρατολόγησή του? Ασπίδα του Αχιλέα, θόλος made in Greece, ποιες ελληνικές επιχειρήσεις του αμυντικού και τεχνολογικού κλάδου μπαίνουν στο πρόγραμμα αεράμινας? Μακάρι να είναι πολλές. Έγραψε ιστορία, χρυσή εθνική πόλο ανδρών, νίκησε στο τελικό του World Cup την Ουγγαρία 15-14 και οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια η στήλη Black File. Γιατί επικρατεί ενθουσιασμός στην πλατεία Συντάγματος, εβδομάδα αποτελεσμάτων, από Σεπτέμβριο η επιστροφή κεφαλαίου στις Ευρώπης Holdings, σενάρια για, και μνηστήρες για το φιλέτο του Μαραθώνα, τι παίζει με εταιρεία τεχνολογίας? Ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ιστορική διεθνής διάκριση για το Βουνό των Θεών με ομόφωνη απόφαση, τι δήλωσαν Μητσοτάκης, Μενδώνη, Παπασταύρου. Δύο πολιτικά πρωτοσέλιδα έχουν απομείνει, είναι αυτό της απογευματινής και το άλλο της ελεύθερης ώρας. Αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Γκουτέρες. Χαλαρή ομοσπονδία, λέει. Συντονισμός Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη εν όψη του νέου γύρου συνομιλιών. Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Μείωση μεταφορικών, γράφει. Βασίλης Κουρής, λέει, η λασία του Πασόκ από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Και στο κέντρο τώρα, από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφυλέτες. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σέρβισερς, ανοίγουν οι αιτήσεις. Παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Πιο κάτω το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Και βλέπουμε ότι στην εφημερίδα γράφουν πάρα πολύ. Η Ιωάννα Λιτρίβη, ο Βασίλης Παπαθεοδόρου, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Λουκάς Βλάχος, η Άννα Παπαδοπούλου, ο Γιώργος Κατσίγιαννης, Κατερίνα Βολονάκη και ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, συγγνώμη, Κωνσταντίνος. Από τη δεξιά στήλη για υλοποίηση επενδύσεων, λέει, στις αγορές σημερόμιλος Άκτορ για ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ, λίγα 24 ώρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζει τον πύχη στο 1 δις. Daily Mail, τα αεροπλάνα της Elite στο χάρτη της αποκάλυψης, εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων 31.721 αεροσκαφών στο ραντάρ για την ημέρα της καταστροφής. Και την αθλητική είδηση για την επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Και πάμε στην ελεύθερη ώρα. Για να δούμε τι σκέφτηκαν σήμερα και αυτοί. Η δικαίωση της Εθνικής Ομάδας Πόλο και του προπονητή, εντάξει, πασαρέλα του Καρακιτσαριού, γράφει. Η δημοκρατία της παρακμής αποτυπώθηκε στη δεξίωση του προεδρικού μεγάρου και έχει ορισμένες κυρίες με τα ρούχα που φοράνε εδώ στη σειρά. Πώς η Μενδώνη εκθέτει το Μητσοτάκη? For sale, γράφει, προς πώληση και η Ακρόπολη, αναρωτιέται, έχοντας φωτογραφία του Παρθενώνα πίσω. Απολογισμός για τον ένα χρόνο δράσης του κινήματος Έξοδος. Νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος. Από την ψηφιοποίηση στο ψηφιακό έλεγχο, οι εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, η αρχιτεκτονική της επιτήρησης και η απάντηση των ελεύθερων πολιτών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Όχι, τέτοια δεν λέει αυτή η εφημερίδα.

Όχι, ποτέ. Ποτέ. Εδώ το χάραγμα, ρε παιδιά, το χάραγμα. Λοιπόν, για να δούμε ορισμένα πράγματα. Να δούμε ακόμα μερικές ειδήσεις πιο τοπικού ενδιαφέροντος, ας πούμε. Να δούμε τη σύλληψη αυτού του 19χρονου Καναδού στην Λευκύμη για τη φωτιά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων. Σας διαβάζω από το radioevros.gr, που μπορείτε να το επισκέφτεστε και στις πληκτρολογώντας φυσικά radioevros.gr. Έχει όλες τις ειδήσεις και μάλιστα τις περισσότερες εξ αυτών σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος, η πυρκαγιά ξεκίνησε το μεσημέρι. Πού έγινε αυτό? Τη Λευκύμη Εύρου, από αμέλεια προφανώς. Λοιπόν, ξεκίνησε, είπαμε, το μεσημέρι. Χρειάστηκαν 32 πυροσβέστες και 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου, γενικά για την και συνδρομή από αέρος, τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου. Γύρω στις 7 το απόγευμα, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με τη βροχή να ξεκινά αυτά την Παρασκευή το απόγευμα, έτσι. Οι άνεμοι να κοπάζουν, η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα και στη συνέχεια κατασβέστηκε χωρίς κανένα ενεργό μέτωπο. Συγκεκριμένα τώρα, όπως αναφέρουν οι αρχές, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Λευκύμη Εύρου όταν στις 2:33 το μεσημέρι της Παρασκευής 19χρονος καναδικής υπηκότητας φέρεται να την προκάλεσε όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστικού και υπερθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από το ΕΚΑΕ Εύρου, ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Είπαμε, είναι μέρες που κανείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές πιθανότητες να προκύψει φωτιά. Μάλιστα, από σήμερα πάλι η θερμοκρασία πάει προς τα πάνω. Ένας ακόμη λόγος να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας.

Να δούμε και μια δυσάρεστη είδηση. Λες και όλα τα άλλα που είπαμε μέχρι τώρα ήταν ευχάριστα. Να δούμε εδώ πέρα ότι τις πρώτες πρωινές ώρες χθεσινό πρέπει να είναι αυτό. Ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης πως ένας 73χρονος αλλοδαπός, ήταν υπήκοος Βουλγαρίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του ΕΟΤ την Αλεξανδρούπολη. Στον 73χρονο αρχικά προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστρια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, προαγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομίας από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Επίσης, τις μεσημβρινές ώρες ενημερώθηκε η οικία λιμενική αρχή ότι ένας 82χρονος, πάλι υπήκοος Βουλγαρίας, ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από την παραλία Δελφίνη Αλεξανδρούπολης. Στον 82χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και η συνεχεία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου επίσης διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, προαναγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν. Δυστυχώς κάθε χρόνο θρηνούμε θύματα, ανθρώπους. Δεν έχει σημασία η καταγωγή. Θρηνούμε ανθρώπους. Ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους είτε από υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους, είτε επειδή δεν πρόσεξαν, είτε επειδή αυτό που λέμε κακιά στιγμή τύχανε σε λάθος συγκυρία. Απλά αυτό που χρειάζεται πάντα είναι να έχουμε όσο το δυνατόν πιο τεταμένη την προσοχή μας, να είμαστε σε εγρήγορση, μήπως και μπορέσουμε και γλιτώσουμε κάτι από όλα αυτά. Και κάτι ακόμη που έχει τη μορφή έκκλησης, προτροπής, όπως θέλετε πείτε το, προσοχή στα παιδιά. Δεν είναι τίποτα να ξεφύγει ένα παιδί και να μπει μέσα στο νερό. Τα μωράκια, τα μικρά, τα νήπια. Μια καλημέρα στο Μπάμπι. Ναι, τη Σταματία της είπαμε καλημέρα και να προχωρήσουμε περισσότερο. Από σήμερα λοιπόν μπορεί να γίνει υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τις πληγήσεις καλλιέργειες στη Δημοτική Ενότητα Φερών. Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη, την 22 Ιουλίου, στη Δημοτική Ενότητα Φερών, με ισχυρή χαλαζόπτωση και ανέμους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι δημοτικές κοινότητες Πηλέας, Καβυσσού, Τριφυλίου, Αρδανίου και Πέπλου, ο οικισμός του Πόρου, καθώς και μεγάλο μέρος του αγροκτήματος Φερών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες σε καλλιεργίες κυπευτικών, μυδικής, βαμβακιού, ηλίανθου, αραβόσιτου, οσπρίων και άλλων προϊόντων. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών, με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΛΓΑ, εκπροσώπων του Αγροτικού Συλλόγου Φερών και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εξετάστηκε η έκταση των ζημιών και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Κλιμάκια εκτιμητών του ΕΛΓΑ προχώρησαν σε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ αποφασίστηκε η έκδοση αναγγελίας ζημιάς για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου του 26, από σήμερα δηλαδή, να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ της Δημοτικής Ενότητας Φερών στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών για την υποβολή των δηλώσεων ζημίας. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει τη συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους φορείς με στόχο την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Λοιπόν, ιδέα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί επιστρέφοντας από αυτό θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιάννη το Μίτσιο, το διεθνολόγο, το φίλο της εκπομπής, ούτως ώστε να κάνουμε τις εκτιμήσεις, να μας μεταφέρει
τις σκέψεις του από τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη παγκόσμια σκηνή.

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στην πρωινή περιπολία της Δευτέρας. Είπαμε, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα πριν από την παύση του καλοκαιριού και μάλιστα είμαι και μόνος μου σήμερα, αφού ο Γιάννης Βαβαλικούδης δεν είναι εδώ. Έχω όμως τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Γιάννη το Μίτσιο, το διεθνολόγο μας, τον φίλο της εκπομπής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χάρη, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνουν τα ορεινά?
1: Τα ορεινά έχουν δροσιά αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι στις πέσω άνετα στη βεράντα, στα Γρεβενά, στην άλλη μεριά της Μακεδονίας, στη Δύση, στη Μακεδονία. Είμαι στο πατρικό μου. Οπότε και οι διακοπές στα ορεινά είναι εξίσου καλές όπως και στα νησιά.
0: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Απλά το έχουμε συνδυάσει πολύ περισσότερο όλοι μας το μυαλό με χειμερινές διακοπές και όχι με καλοκαιρινές. Το βουνό γενικά και τη φύση. Κακός για μένα. Αλλά να κάνουμε.
1: Ευεξία δίνει πάντως, είναι αλήθεια, και καθαρό οξυγόνο.
0: Δεν άκουσα.
1: Ευεξία δίνει και καθαρό οξυγόνο.
0: Α, ναι, βέβαια. Λοιπόν, ευεξία όμως, δεν, ούτε ευελιξία, δεν έχουν νομίζω εκεί κάτω οι πολέμαρχοι στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, γιατί βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο συνομιλίες που σταματάνε, συνομιλίες που αποδίδουν, συμφωνίες και πώς το λένε, οδικοί χάρτες οι οποίοι καταστρατηγούνται. Τι συμβαίνει ακριβώς? Τι γνώμη έχεις γι' αυτό?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση μιας εύθραυστης ηρεμίας, θα έλεγα. Αν σκεφτείτε ότι πριν ένα μήνα σχεδόν και κάτι μέρες υπεγράφει στις Βερσαλίες, η Γαλλία εκείνη το σημείο 14 σημείων, εκείνο το έγγραφο που υποτίθεται ότι θα ξεκινάγαν διαπραγματεύσεις και θα υπήρχε και χειρία.
0: Ναι, με τύμπανα και με τυμπανοκρουσίες και έτσι, γενικά.
1: Δεν έγινε μετά την κηδεία του ανωτάτου και του ηγέτη που δολοφονήθηκε από τους Ισραηλούς και τους Αμερικανούς τις πρώτες μέρες των επιθέσεων. Επανήλθανε στις εχθροπραξίες. Σχεδόν για 10-12 μέρες βομβαρδίζαν οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί χτυπούσαν Αμερικανικούς στόχους στον Περσικό κόλπο και τις ξεπόρες του κόλπου, οι οποίες συνεργάζονται με τους Αμερικανούς. Τώρα έχουν 2-3 μέρες από την Παρασκευή έχουν σταματήσει τις εχθροπραξίες. Έδωσε εντολή ο πρόεδρος Τραμπ στις δυνάμεις του. Όπως επίσης και οι Ιρανοί δεν έχουν χτυπήσει καθόλου στόχους στις γύρω περιοχές και χώρες του Περσικού. Οπότε έχουμε υποτίθεται μια άτυπη εκεχηρία. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό. Στον Αμερικάνικο τύπο κυρίως έχουν βγει δημοσιεύματα New York Times, Wall Street Journal, ο Άξιος, που λένε ότι του είπαν του Προέδρου ότι κοίταξε Πρόεδρε, έχουμε εξοδέψει ένα σωρό βλήματα ατόμαχο και έχουμε εξοδέψει πυράβλους που να αναχαιτήσουν Patriot, τους βαλιστικούς πυράβλους, δεν έχουμε καταφέρει πλήρως, αλλά έχουμε θέματα με τα αποθέματα. Γι' αυτό κατεβαίνουν τα B1, τα B52 από την Αγγλία, από βάση για να βομβαρδίσουν και το καθεξής. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να βομβαρδίσουμε, τα βομβαρδίσαμε όλα αυτά που ήταν στο στενό, αλλά το πρόβλημα παραμένει ότι τα στενά είναι κλειστά. Βέβαια, γίνονται και κερδοσκοπικά παιχνίδια, διότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε το πετρέλαιο γύρω στα $98 και τώρα φλερτάρει με 80.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Λέω, μήπως έχει και τέτοιο χαρακτήρα η όλη η ιστορία? Γιατί εντάξει, ο Τραμπ είναι άνθρωπος εν επιχειρήσεων. Ξέρει πότε να. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει από πολιτική, αλλά ξέρει πότε θα δοθεί η ευκαιρία να βγει χρήμα. Και αυτό το ανέβα κατέβα, το καρότο και μαστίγιο με τις αγορές του πετρελαίου. Σίγουρα σε κάποιους κάθεται πάρα πολύ καλά, για να χρησιμοποιήσω λαϊκή ορολογία.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι του ευρύτερου puzzle, ας πούμε. Διότι άμα δείτε σήμερα στο New York Times, το πρωτοσέλιδό τους αναφέρεται στην παγίδα που έχει πέσει ο Τραμπ στο Ιράν, ότι έχει κατά κάποιο τρόπο μπλοκαριστεί με όλες τις συνθήκες που υπάρχουν εκεί, όσον αφορά τα στενά δεν έχουν ανοίξει, όσον αφορά τη μέση του πετρελαίου, ανεβοκατεβαίνουν, και αυτό μπορεί μεν στην αρχή κάποιοι να κερδοσκοπούν, αλλά δεν είναι καλό ούτε για τις οικονομίες των χωρών της Μέσης Ανατολής, ούτε γενικότερα για την παγκόσμια οικονομία, ούτε με τα πυρηνικά είχαμε κάτι ευρύτερο. Οπότε λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι την περασμένη εβδομάδα είδαν Υπουργοί Εξωτερικών και άλλες προσωπικότητες από τις χώρες του συμμάχου των Αμερικανών και τον Περσικό κόλπο, το Ρούμπιο, για να δουν πώς πιστεύω ότι θα πίεσαν σε κάποιο βαθμό και τους Αμερικάνους ότι κοιτάξτε, να δείτε, εδώ μας βομβαρδίζουν οι Ιρανοί απέναντι. Δηλαδή, ο Περσικός κόλπος και οι χώρες του κόλπου, μια θαλάσσια δεν τους χωρίζει. Δεν είναι δηλαδή τεράστιες αποστάσεις. Οπότε γίνανε, φαντάζομαι, μεγάλες ζημιές από πλευράς των Ιρανών σε αυτές τις χώρες. Και μετά είναι και η εσωτερική εντός εισαγωγικών μουρμούρα. Άμα δείτε τα γκάλοπ, 29% των Αμερικανών αυτή τη στιγμή έχει θετική αντίληψη για τον πόλεμο του Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Είναι μετά οι ισορροπίες στο Κογκρέσο, η γερουσία, βουλή των αντιπροσώπων. Μετά έχουμε και τις εκλογές του Νοεμβρίου. Γενικά είναι ένα σύνθετο πλέγμα εκεί κάτω. Οπότε ή θα συνεχιστεί ο πόλεμος, ή θα πάμε σε μια οικονομική κρίση αν είναι προηγουμένο, ή θα πει ο πρόεδρος ότι κερδίσαμε, ξυπωρόμαστε και φεύγουμε και κλείνει εκεί. Όλα αυτά τα τρία σενάρια υπάρχουν αυτή τη στιγμή που είναι δημοσιευμένα και μπορούμε να πούμε διεθνώς, ας πούμε.
0: Τώρα όμως πώς γίνεται να συζητάνε ενώ πολεμάνε παράλληλα? Και μάλιστα η μία πλευρά να αρνείται ότι συζητάνε, η άλλη να ισχυρίζεται ότι η κουβέντα είναι στο τραπέζι, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να βγαίνουν και αποτελέσματα, άρα η κουβέντα ήταν εκεί γύρω από το τραπέζι. Δεν είναι λίγο μπερδεμένο αυτό το σκηνικό? Τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε συνηθίσει στους πολέμους και τις συζητήσεις. Ανακοχή, συζήτηση, αποτέλεσμα, τέλος. Αυτό και ρίχνουμε βόμβες και ταυτόχρονα καθόμαστε, πίνουμε καφέδες, δεν κάθεται καλά.
1: Είναι μέσα στο παιχνίδι της παγκόσμιας πολιτικής αυτό, της διπλωματίας. Σκεφτείτε τώρα, οι Ιρανοί μιλάνε με το ΟΜΑΝ για να δουν τι μοντέλο θα προτείνουν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Το Πακιστάν μιλάει με τους Ιρανούς και μεταφέρει τις θέσεις των Αμερικάνων. Η Σαουδική Αραβία και αυτή έχει το ρόλο της. Οι Καταριανοί και αυτοί το ρόλο τους. Γενικά γίνεται ένα μεγάλο παζάρι κάτω στη Μέση
0: Ανατολή. Και πλέον Χούθη.
1: Ναι, και αυτό ήταν πιστεύω που τις τελευταίες μέρες μπλόκαρε πάρα πολύ τις κινήσεις των Αμερικανών, διότι έτσι χτυπήθηκε η Σαουδική Αραβία, οι εξαγωγές της, η εναλλακτική λύση που είχαν να μεταφέρουν το πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο μέσω χερσαίων αγωγών που θα έβγαινε στην Ερυθρά Θάλασσα και συνέχεια στο Σουέζι κάτω προς Ειδικό Ωκεανό. Μετά τον μπλόκαραν τα στενά του Μπάντερ Μπαντάς και άλλο ένα στενό στη μέση περίπου της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Χούτι κατόπιν εντολών του Ιράν είναι σύμμαχοι. Κάπου παρασκηνιακά πρέπει να έχει παίξει κάποιο ρόλο και η Κίνα σε όλη αυτή την ιστορία. Προχθές υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι δίνουν συντεταγμένες και δορυφορικές πληροφορίες στους Ιρανούς για να χτυπήσουν συγκεκριμένα σημεία αμερικανικού στόχου στη Μέση Ανατολή. Γενικώς ένα μπλέξιμο ευρύτερο θα έλεγα. Ναι.
0: Τουρκία έχει το όλο θέατρο του παραλόγου.
1: Η παρούσα φάση από τις 5 είναι απ' έξω. Mm-hmm. Ίσως κάποιες κινήσεις που γινόντουσαν στο Κουρδιστάν, από εκεί να χτυπήσουν Κούρδοι, περιοχές του Ιράν που μένουν Κούρδοι και τα λοιπά, με τις μαζικοί, δεν φάνηκε δηλαδή να εμπλέκονται άμεσα. Για την ώρα φαίνονται εκτός παιχνιδιού. Τώρα θα δούμε την Τετάρτη, νομίζω, όχι, την Τετάρτη συναντιέται ο Νετανιάχου στην Αμερική με τον Τραμπ. Νομίζω ίσως εκεί θα πεθεί κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί και οι Αμερικανοί, κάποιοι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ο Νετανιάχου παγίδευσε τον Τραμπ. Ο Βάνς και αυτός κρατάει αποστάσεις από τους Ισραηλινούς αντιπρόεδρος. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το πώς θα συνεχιστεί η σχέση του Ισραήλ με την Αμερική. Όσον αφορά τον πόλεμο εκεί κάτω, οι Ισραηλοί έχουν εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Προσωπικά θεωρείς ότι αυτή η σχέση μπορεί να κλειδωνιστεί ή να απειληθεί, μάλλον να κλειδωνιστεί? Εντάξει. Εγώ έχω την αίσθηση πως είναι τόσο βαθιά ριζωμένη από την οικονομία μέχρι τις σχέσεις τις ανθρώπινες μεταξύ τους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαλάσει μια συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Δεν θα έλεγα ότι θα χαλάσει. Θα έλεγα ότι οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να κρατήσουν ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων συμμάχων πετρελαιογών χωρών, κυρίως Σαουδικής Αραβίας και τους άλλους, και του Ισραήλ. Σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο δηλαδή. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι πέραν αυτή τη κρίση που έχει και στρατιωτικά στοιχεία και διπλωματικά και όλα αυτά που αναφέραμε, είναι και ο ρόλος και η ηγεμονία του δολαρίου στο μέλλον. Όταν κάποιες χώρες δεν θα τιμολογούν σε δολάριο, όλοι αυτοί που είχαν αφηθεί το πετροδολάριο από τη δεκαετία του 70 να πουλιέται παγκοσμίως σε δολάριο για να ενισχύεται η Αμερική και στη συνέχεια να μπορεί να δικαιολογεί τα ελλείμματα κ.ο.κ. Αν αυτό αρχίσει σιγά σιγά και μειώνεται, θα έχει θέμα η Αμερική μετά. Οπότε, μια σχέση δεν μπορεί να σταματήσει με το Ισραήλ. Ανοίγει περισσότερο παγκόσμιο το παιχνίδι μετά με τα νομίσματα.
0: Μάλιστα. Φοβούνται τον κλειδονισμό δηλαδή της οικονομίας εκεί, γιατί εσωτερικά, όπως έλεγες και νωρίτερα, όντως υπάρχουν και αρκετές φωνές διαμαρτυρίας γενικότερα. Εγώ ήθελα να πάμε κάπου αλλού τώρα, μια και ανέφερα προηγουμένως στην Τουρκία, να έρθουμε λίγο πιο κοντά, γιατί βλέπουμε ότι τελικά αυτό που λέγαμε με τα F-35, ότι πολύ δύσκολα θα τα πάρει η Τουρκία, δείχνει να επιβεβαιώνεται πάλι καθυστέρηση στην καθυστέρηση και δεν φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ. Το πιστεύεις αυτό κι εσύ?
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι των Αμερικανο-Τουρκικών σχέσεων. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα F-35. Τα F-35 ίσως είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από εκεί και πέρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ ανέδειξε μια Τουρκία η οποία την έχουν ανάγκη οι Αμερικανοί, τουλάχιστον έτσι έχει πλασαριστεί. Θέλουν να έχει κάποιο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιφέρεια της Μέγης Ανατολής. Αυτό ναι, θα αργήσει. Έχει να κάνει με εσωτερικές διαδικασίες των Αμερικανών. Τώρα, αν το κάνουν bypass με κάποιους τρόπους κτλ., αλλά νομίζω έχει σταματήσει αυτή η δημοσιότητα, τουλάχιστον αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάτι έχει σχεδιαστεί, κάτι έχει προωθηθεί. Μένει να το δούμε.
0: Τώρα, αν και λέμε διεθνή θέματα, αλλά τότε δεν μπορώ να μην μπω, να μην επηρεαστώ, ούτως ώστε να ρωτήσω την εσωτερική πολιτική σκηνή, πέρα από τις όποιες σχέσεις μπορεί να έχουμε, να το πιάσουμε δηλαδή διαφορετικά από την εξωτερική μας πολιτική και το πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες, και να φτάσουμε και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, μια που θα σταματήσουμε για το καλοκαίρι, και θα ήθελα να πεις λιγάκι κάποιες προβλέψεις δικές σου, ας πούμε, πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα ότι θα κυλήσουν από εδώ και πέρα και τουλάχιστον μέχρι τη διεθνή έκθεση.
1: Το σημαντικό ένα που είναι σε επίπεδο εσωτερικό έχει να κάνει πιο πολύ με την ακρίβεια και λιγότερο με τις διεθνείς σχέσεις και τις διεθνείς ισορροπίες. Αυτό είναι το οποίο θα...
0: Δεν στείνεται ένα παιχνίδι τώρα, ας το πούμε, επικοινωνιακό πάνω στο πετρέλαιο. Δηλαδή θα δώσει τώρα η κυβέρνηση 10 λεπτά, 15 λεπτά, ξέρω εγώ, αυτό με το pass που λόγω των διεθνών συγκυριών έχει αυξηθεί, ή των κερδοσκοπικών παιχνιδιών. Έρχεται όμως να κάνει και παιχνίδι εσωτερικής κατανάλωσης ουσιαστικά. Αντί να μειώνει το φόρο, να μας έρθει φθηνότερο για όλους, μας τα μαζεύει από το φόρο και σου λέει πάρτε ρε φτωχή ένα δεκάλεπτο. Έτσι αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης τουλάχιστον.
1: Θα αποδεχτεί από τον πληθωρισμό και την ευρύτερη ακρίβεια, και αν συνεχιστεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, ή 2 ευρώ. 2 ευρώ θα είναι το μήνυμο πλέον η βενζίνη. Ήδη είναι 2 ευρώ και κάτι. Εδώ τουλάχιστον στα Γρεβενά είδα χθες 2,39, 2,19.
0: Φαντάσου τα νησιά τώρα που είναι πιο δύσβατα.
1: Δεν βάζει και νησιά και το καθεξής. Το ένα θα είναι αυτό. Το δεύτερο πιστεύω έχει να κάνει με την ψυχολογία. Και ο κόσμος με την ακρίβεια και με το αν δεν αισθάνεται όμορφα και σημαντικά και αισθάνεται ότι από παντού χάνει, τι να το κάνει στα 10 λεπτά. δεν θα πιάσει τόπο με άλλα λόγια. Οπότε θα ξεχαστεί αυτό.
0: Θα έχουμε, λες, εκλογές μέσα στο χρόνο. Ή και αυτό είναι πολύ ρευστό.
1: Έχουν μαζευτεί πολλά όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, και μετά η διαχείρισή τους επίσης είναι πολύ έντονη, όπως επίσης και δεν ξέρεις ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν, εξωγενείς παράγοντες, εσωτερικοί παράγοντες, τα μίντια, ο ρόλος των πολιτικών ισορροπιών στο κυβερνό κόμμα, τα νέα κόμματα που προκύπτουν, οι δυναμικές μέσα στην κοινωνία, ο ρόλος των νέων, ο ρόλος των απολιτικ. Γενικά έχουμε ένα πάρα πολύ ρευστό σκηνικό, και αν το συνδυάσουμε με τις δικαστικές εξελίξεις σε μεγάλες υποθέσεις, νομίζω ότι κατά την άποψή μου ενδεχομένως θα πρέπει να προλάβουν οτιδήποτε θα είναι αρνητικό, γιατί μετά θα πας με την πλάτη στον τοίχο αναγκαστικά το 27. Οπότε λοιπόν, όπως ήσουμε, είναι σαν πολιτικός αναλυτής να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, διότι μετά το 27 έχουμε και την Προεδρία τον Ιούνιο, δεν ξέρουμε με τι συνθήκες θα είναι. Το μεγάλο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι το μπάτζετ, ο προϋπολογισμός. Δεν μπορεί μια χώρα που θα έχει την Προεδρία να έχει πολιτική αστάθεια. Δηλαδή, αν δεν πιάσει αυτοδυναμία με εκλογές του Απριλίου, Μαΐου, τι θα κάνει? Θα κάνει εκλογές μετά μέσα στο καλοκαίρι με την Ευρωπαϊκή Προεδρία?
0: Να, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Αυτό δεν γίνεται. Προφανώς δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση, εκτίμηση. Αλλά σίγουρα ναι, υπάρχει μια έτσι, θα έλεγα μια οργή υπόκουφη στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, η οποία να δούμε πώς θα εκφραστεί.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν σε ευχαριστήσω και σε αποδεσμεύσω για να κάνεις το καλοκαίρι σου, θέλω ένα κάτι που δεν το αναφέραμε καθόλου. Έχουμε ένα πόλεμο που μας έγινε, το συνηθίσαμε τόσο πολύ, εμείς, οι εξ αποστάσεως. Εκείνοι όχι, αλλά εξακολουθεί να μένεται, εξακολουθεί να αφαιρεί ζωές, να πληγώνει εγκαταστάσεις, να δημιουργεί αντιπαραθέσεις, και μιλάω για την Ουκρανία. Σε τι φάση μπαίνει αυτό το κομμάτι της παγκόσμιας πολιτικής κοινής?
1: Δύσκολη θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι αυτά που γίνανε την περασμένη εβδομάδα, που απολύσανε τον αρχηγό, τον απλό δεδάμενο, τον σύντροφη. Απολύσανε τον υπουργό άμυνας, τις διαμαρτυρίες εσωτερικά. Οι Ρώσοι που έχουν μια πολιτική βήμα-βήμα, δεν τους κουνάει κανείς. Σχεδόν δύο πόλεις κοκκυρωμένες έχουν μείνει. Τώρα, από ό,τι διάβαζα το πρωί, έχουν μπλοκάρει σχεδόν όλη τη Μαύρη Θάλασσα για τις εξαγωγές και εισαγωγές οτιδήποτε στην Οδυσσό και στα λιμάνια. Απ' την άλλη μεριά, ο Πούτιν είπε κάτι χθες ότι μελλοντικά δεν θα υπάρχει αυτή η Ουκρανία όπως την ξέρουμε, διότι ήταν ένα δώρο του Στάλιν. Οπότε η Δυτική Ουκρανία, τα μέρη που κατοικούνται από πολωνικής καταγωγής Ουκρανούς, Ούγγρους, Ρουμάνους, θα γυρίσουν στις περιοχές τους. Στρατιωτικά φαίνεται ότι οι Ρώσοι αντέχουν από πλευράς εφεδριών και στρατιωτικών δυνάμεων. Εσωτερικά έχει θέματα ο Ζελένσκι, όσο και αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθάει και οι Αμερικάνοι με όπλα κτλ. Είναι θέμα χρόνου νομίζω για την Ουκρανία. Δεν βλέπω να αντέχει δηλαδή.
0: Να συνθηκολογήσει δηλαδή με δύο λόγια, έτσι, να αποδεχτεί ως τετελεσμένο την παραχώρηση εδαφών, γιατί εκεί πρέπει να σκοντάφτει.
1: Το πεδίο, πώς θα γίνει το πεδίο, γιατί την ώρα αυτή τη στιγμή ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι ο πρεσικός κάτω, το μέσο πετρελαίου, η ενέργεια. Αυτό θα έλεγα. Και να πω και κάτι άλλο, μιας και κουβεντιάζουμε τα διεθνή. Μην ξεχνάμε ότι ξαναζεσταίνεται το Κυπριακό. Για μας, για τον ελληνισμό, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν έχει παιχτεί ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωση, ούτε στο δημόσιο διάλογο. Απόψε κατεβαίνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ. Ήδη έχουν γίνει προτάσεις με την εκπρόσωπό του, τη Μαρία Ολγκίν, για μια χαλαρή τύπου συνομοσπονδία Τουρκίας μέσα στην Κύπρο. Υπάρχει το θέμα αν θα είναι επανένωση ή διχοτόμηση το δίλημα που θέλουν να βάλουν. Αναλυτές χαρακτηρίζουν τις προτάσεις τις καινούργιες του Γκουτέρες ότι είναι πιο πολύ στην τουρκική γραμμή. Ήδη μιλάει ένας πρωθυπουργός με τον Κύπριο πρόεδρο. Μετά την Άγκυρα, αν είδατε δύο tweet που ανέβασε η Ούρσουλα Φόντε Λάιν, η πρόεδρος της Κομισιόν, μίλαγε για το Κυπριακό. Οπότε δημιουργείται μια αίσθηση ότι υπάρχει μια πίεση από τον ξέρω παράγοντα να γίνει κάτι εκεί.
0: Ναι, οπότε, τα πολιτικά πρωτοσχέλιδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα πολιτικά, βάζω και αυτή την παράμετρο, τα πολιτικά πρωτοσέλιδα που διάβαζα νωρίτερα των εφημερίδων, σε κάποιες εξ αυτών, ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρξει και το θέμα Κυπριακού, είτε ως δικαιολογία είτε ως σοβαρή όντως περίπτωση, για να προσφύγουμε γρήγορα σε κάλπες.
1: Αυτό μπορεί να το επικαλυστεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, βεβαίως, συνταγματικά μέσα στα πλαίσια. Ως καλή δικαιολογία εντελώ, θα λέγα εγώ.
0: Μάλιστα, και συνέχισε για την Ούρσουλα.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι φαίνεται ότι ο διεθνής παράγων και κυρίως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα με τον ΟΗΕ ότι το θεωρούν αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι είναι ψηλά στην ατζέντα το Κυπριακό. Τώρα έπαιξε ρόλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρόλος της Τουρκίας στην επέτειο εκλογή στην Ανατολική Μεσόγειο. Μένει να το δούμε. Το ζήτημα είναι αν ο ελληνισμός θα οδηγηθεί σε μια ήττα από αυτή την ιστορία ή θα αποφασίσει το καλύτερο σενάριο για το μέλλον του στην Κύπρο. Θα δούμε τώρα. Είχαν εκείνη, θυμάστε, το 17 οι αποτυχημένες στο Κράσ Κανά πάνω στην Ελβετία οι συνομιλίες. Έκτοτε έχουν κολλήσει. Δεν έχει κάτι ουσιαστικά προχωρήσει. Οι Τούρκοι παραμένουν σταθεροί στις απόψεις τους. Μένει να δούμε τώρα. Αλλά έχω την αίσθηση όμως ότι οι Τούρκοι, επειδή τώρα με τον ΝΑΤΟ και με την πρόεδρο της Κομισιόν και τα λοιπά και με τις σχέσεις που έχουν με πολλές ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες, στρατιωτικές σχέσεις και εμπορικές, μάλλον πιέζουν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση για τα δικά τους συμφέροντα.
0: Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα μετά το σχέδιο ΑΝΑ να είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια, ας πούμε, που γίνεται αυτόν τον αιώνα?
1: αυτή την αίσθηση έχω, αλλά μένει να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες οι θέσεις των όλων των πλευρών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ να σε ευχαριστήσω και οι ακροατές φαντάζομαι, γιατί είναι πάντοτε πολύ καθοριστικά αυτά που λες.
1: Και στο Γιάννη.
0: Έγινε. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθώ. Γεια.
1: Καλή ξεκίνηση. Γεια σας.
0: Γεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης ο Μίτσιος, ο διεθνολόγος μας. Είπαμε πάντοτε οι τοποθετήσεις του εμπεριστατωμένες, συγκεκριμένες, σταχυολογημένες, με πολύ έτσι σοβαρότητα και προσοχή, μας βάζουν μέσα στο γενικότερο πολιτικό κλίμα. Τώρα, θα δώσουμε μια πάσα για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε εδώ ξανά για να ολοκληρώσουμε την πρωινή περιπολία μέτα του καιρού, αλλά και όσα καλά έχει να μας πει η Σταυρούλα η Αγελαδεράκη.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Και να λοιπόν που μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι, τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, της πρωινής μας περιπολίας, πάντα παρέα με τα Αμφιφυτά Μπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, κάθε είδους εκδήλωση αγάπης, ατομική, συλλογική, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 εδώ στην πόλη μας και στο Διδημότυχο 25 Μαΐου απέναντι από το νοσοκομείο. Παρέα με το Βάνι τον Κασαπιάν, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης από το 1924 και μόλις πάτε εκεί στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και πείτε τον αριθμό 1924, κερδίζετε 24% έκπτωση σε κάθε αγορά σας. Μια πολύ σημαντική προσφορά του Βάνι του Κασαπιάν μέσα από το Ράδιο Εύρος. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων, δυναμικών, γιατί η επιχείρηση διαθέτει και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73, Μέλο, Χαγού, Διαμάντη, Γωνία. 25520 28525 το τηλέφωνο. Αλλά να μην ξεχνάτε ακόμα ότι είναι μαζί μας πάντοτε το καφέ μπαρ Παντρών. Απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο, στην Πρόκου 1, αλλά και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο έχει και αυτό δύο σημεία εξυπηρέτησης, ένα στην πόλη της Ορεστιάδος, στην Αναγεννήσεως 153 δίπλα στην πιάτσα του ταξί, και ένα στο Διδημότυχο, συγγνώμη, στην Ορφέως 21, απέναντι από το παλιό δημαρχείο, τη σχολή, το αμφιθέατρο της σχολής ψυχολογίας. Λοιπόν, για την Ορεστιάδα 25520 25331, το τηλέφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο που έχει ήδη ανοίξει εδώ και ώρα, και εμείς να μην χάνουμε χρόνο και να πάμε να δούμε τα του καιρού. Μια βόλτα στη Σαμοθράκη, μια βόλτα στη Σαμοθράκη, η οποία φέρεται να περιμένει 28 βαθμούς στις 12 η ώρα, 3 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό, 30 βαθμούς στις 3 με 4 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα, ενώ στις 6 30 βαθμούς θα έχει και πάλι, όμως ο καιρός θα είναι απόλυτα ουρανός, θα είναι απόλυτα καθαρός. Οι άνεμοι θα έχουν μια ένταση 4 μποφόρ νοτιοδυτικής διεύθυνσης. Το βράδυ στις 9, 26 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα, και τα μεσάνυχτα 22 βαθμοί Κελσίου με 2 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Στις 9 το πρωί 29 βαθμοί θερμοκρασία, 2 μποφόρ βοριά και καθαρός ουρανός, και αυριανή μέγιστη 36 ολόκληρη βαθμοί, όντως αύριο θα έχει πολύ ζέστη, 2 μποφόρ βοριά και καθαρός ο ουρανός του νησιού. Να βγούμε απέναντι και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, η οποία φαίνεται να έχει 39 βαθμούς, 29, όπου τι λέω Θεέ μου, 39 θα ήταν μεγάλος καύσωνας, αλλά δεν θα είναι πολύ μακριά αύριο από αυτό. 29 βαθμοί στις 12 η ώρα, 4 από φόρνο νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρός ουρανός. Λίγα σύννεφα με 30 βαθμούς και 4 από φόρνο νοτιοδυτικού ανέμου στις 3. 29 βαθμούς με καθαρό ουρανό, 4 από φόρνο νοτιοδυτικού ανέμου στις 6 και 25 βαθμοί στις 9 με 3 από φόρ δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Τα μεσάνυχτα 23 βαθμοί Κελσίου, 3 από φόρ δυτικού ανέμου, καθαρός ουρανός και αύριο το πρωί εξίσου καθαρό στις 9 με 32 βαθμούς πρωί-πρωί και 4 από φόρ βοριά. Παρά τα 4 από φόρ βόρειου βορειοανατολικού ανέμου, στις 3 η ώρα το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου με καθαρό τον ουρανό. Έρχεται δύσκολη μέρα. Πάμε να ανηφορήσουμε προς το σουφλί, το οποίο περιμένει 31 βαθμούς Κελσίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με 5 από φόρ νότιο-δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. 34 βαθμοί στις 3 η ώρα με 4 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα, 33 βαθμοί στις 6 με καθαρό ουρανό και 4 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου, 28 βαθμοί στις 9, 3 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρός ουρανός και 24 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 από φόρ νοτιοδυτικού και καθαρό

0: Σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους στις 3, όταν η θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου και 4 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου θα πνέουν. Στις 6 και πάλι 35 βαθμοί, 4 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου, άραιη συννεφιά, ενώ απόλυτα καθαρός ο ουρανός, ξαστεριά στις 9 η ώρα το βράδυ με 29 βαθμούς και 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. 25 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό, και αύριο πρωί στις 9 29 βαθμοί με 4 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό. Πάλι με καθαρό ουρανό, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας της αυριανής ημέρας. Αυτό θα συμβεί στις 3 και η τιμή θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου. Τέλος, να έρθουμε και στην πόλη από όπου εκπέμπει το Ράδιο Εύρος, που είναι η έδρα του εδώ, η Νέα Ορεστιάδα, η οποία περιμένει 32 βαθμούς στις 12 η ώρα, με 3 μποφόρ νοτιά και καθαρό ουρανό. 35 βαθμούς στις 3 η ώρα με 2 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και πάλι καθαρό ουρανό, και 36 βαθμούς στις 6 το απόγευμα με 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Καθαρός ο ουρανός στις 9 η ώρα με 29 βαθμούς και 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου, ενώ 25 βαθμούς θα έχει η πόλη τα μεσάνυχτα με 2 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Αύριο πρωί 29 βαθμοί στις 9 η ώρα, 4 μποφόρ βόρειο-δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό, και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία για την Ορεστιάδα, οι 36 βαθμοί, και πάλι όπως και σήμερα, με τη διαφορά ότι θα εκτείνεται αυτό το φαινόμενο σε περισσότερες ώρες, καθώς στις 3 και στις 6 φαίνεται το 36, 4 και 3 μποφόρ βοριά αντίστοιχα, καθαρός και με λίγα σύννεφα αργότερα ο ουρανός της πόλης. Και η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, η ώρα που έρχεται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σταυρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χάρη. Μόνο σου σήμερα
0: ξεκινάει την καημενούλης, εβδομάδα. Ναι,
1: ναι. Αλλά είναι η τελευταία εβδομάδα έτσι πριν από την
0: καλοκαιρινή μας. Και αυτό μας δίνει, αέρα.
1: Μας δίνει αέρα, τον αέρα ούτως ή άλλως. Τίποτα βέβαια πριν και έτσι με τον διεθνό λόγο μας, αλλά να το δούμε κι εμείς λίγο επιγραμματικά τι γίνεται. Και όντως καλά έλεγε στην αρχή για καλά νέα, ξέρεις, θα βλέπεις. Έχουμε λοιπόν μια ελπίδα λίγο στο μέτωπο εκεί πέρα μέσα Ανατολής. Μια ελπίδα, βέβαια μικρό καλά στρατά, μην τα έχουμε δει αυτά και άλλες φορές. Ωστόσο, οι ΗΠΑ και το Ιράν διατηρούν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, πάει καλά, μια εύθραυστη πολύ πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αφήσει χώρο για τη διπλωματία. Αυτό είναι ο τίτλος που κυκλοφορεί, χώρο για τη διπλωματία δηλαδή. Μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες εντός κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων, για να δοθεί χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, όπως είπε ο Τραμπ. Εντάξει, εδώ να τα λέμε έτσι δηλαδή και λίγο μεταξύ μας, το μεταξύ μας. Κακά τα ψέματα, μέχρι τώρα είδαμε να γίνεται ένας πόλεμος που δεν αποφέρει και τίποτα σε καμία πλευρά. Γενικότερα, πάντα ο πόλεμος έχει χαμένους, ακόμα και οι νικητές είναι χαμένοι, ξεκάθαρα. Απλά εννοούμε ότι δεν έχει προχωρήσει και σε κάτι θετικό, αν θέλουμε, από την πλευρά του επιτιθέμενου που είναι η
0: υπαστική. Ναι, δεν επιτεύχθηκαν στόχοι για καμία από τις δύο πλευρές, δεν επήλθε γρήγορα ειρήνη, δεν φαίνεται κάποιος κερδισμένος απόλυτα, κάποιος χαμένος απόλυτα.
1: Ναι, μόνο απώλειες φαίνονται και για τις δύο πλευρές. Οπότε πραγματικά είναι κάτι το οποίο φαίνεται από χιλιόμετρο ότι δεν οδηγεί και πουθενά. Ίσως και αυτό ήταν αυτό που όθησε τις ΗΠΑ να το παίξουν τώρα στο διπλωματικό κομμάτι ξανά, να επιστρέψουν. Και αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το παραδέχονται ποτέ δημόσια. Δηλαδή κυκλοφόρησαν και κάποια δημοσιεύματα ότι έχουν έλλειψη πυρομαχικών ΗΠΑ κτλ. Τα διαψεύδει ο Τραμπ, τα απορρίπτει. Εντάξει, λέει έχουν πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Γιατί,
0: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τελειώνουν όμως.
1: Αυτό ακριβώς. Όλα έχουν ένα τέλος. Να υπενθυμίσουμε στον κύριο Τραμπ. Τώρα, έχουμε εξελίξει και αναμένεται να δούμε τι παραπάνω θα βγει από μια συνάντηση που αναμένεται για αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου. Αυτοί οι δύο συνάδελφοι που τα κάνουν πλακάκια και αρχίζουν τις επιθέσεις. Καλά, εντάξει, όχι ότι και άλλες πλευρές δεν είναι λίγο έτσι έτοιμες, απλά είναι η συνήθις ύποπτη η συγκεκριμένη. Τώρα, να πούμε επίσης ότι παρά την αποκλιμάκωση που υπάρχει και επικεντρώνονται οι προσπάθειες στην επαναφορά της εκεχηρίας που είχαμε νωρίτερα, είναι λίγο δύσκολο να επιστρέψουμε και ακριβώς

0: γιατί ο Ουάσιγκτον υποστηρίζει από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη παραβίωσε τους όρους της συμφωνίας για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Νότου Ορμού. Το Ιράν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι ενήργησε ως απάντηση στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, με αυτά και με εκείνα, έτσι άκρη δεν βγαίνει. Πάλι στο επίκεντρο βρίσκονται τα στενά του Ορμού. Ιράν και Ομάν συνεχίζουν τις τεχνικές συνομιλίες για την ελεύθερη ναυτιπλοεία στα στενά του Ορμού. Το οποίο, αν υπάρξει εκεί μια συμφωνία για επαναλειτουργία των στενών, είναι και κρίσιμο βήμα για αποκλιμάκωση. Οπότε και αυτό πάλι είναι στο παιχνίδι. Πάντα δηλαδή δεν έφυγε και ποτέ το θέμα των στενών του Ορμού. Επίσης, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν την διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης με στόχο τη συγκρότηση πολυεθνικού μηχανισμού προστασίας της ναυτιπλοείας και απομάκρυνσης ναρκών από την περιοχή. Και με αυτά και με εκείνα, επειδή έχουμε και μια σχετική παύση όλη τη ένταση, έχουμε και μια πτώση στις τιμές του πετρελαίου, άνω του 5% περίπου καταγράφηκε. Οπότε, εντάξει, προς το παρόν είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Μακάρι να παραμείνουμε σε αυτόν τον καλό δρόμο και να μην πάμε πάλι πίσω στα κακά και στα δύσκολα που είδαμε. Τώρα, να πάμε λίγο και παρακάτω, να πούμε επίσης ότι έχουμε μια μείωση της κίνησης στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από τις επιθέσεις των Χούθη που είχαμε εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, θα θυμίσουμε. Και εκεί δηλαδή σιγά σιγά έχουν αρχίσει λίγο, έχουμε μια παύση και εκεί. Ουσιαστικά η κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα αντιμετωπίζει με σοβαρά προβλήματα στα ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης. Είχαμε δει και αρκετές επιχειρήσεις στην περιοχή. Ωστόσο, ας ελπίσουμε λίγο όλο αυτό το κομμάτι με την ησυχία τη σχετική που υπάρχει από την πλευρά της Μεσανατολής να πιάσει και εκείνο το σημείο. Πάντως, ελπίζουμε γενικότερα να σταματήσουν όλα αυτά σύντομα, μακάρι. Θα πάμε λίγο τώρα προς ΗΠΑ μεριά περισσότερα, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό στο Σιάτλ με 2 νεκρούς και 5 τραυματίες από πυροβολισμού σε φεστιβάλ. Ναι, νομίζω ότι κατατάσσεται σε αυτά τα περιστατικά.
1: Τι φεστιβάλ ήταν αυτό, ξέρεις?
0: Φαγητού.
1: Α.
0: Γι' αυτό και υπήρχαν και αρκετά μικρά παιδιά. Και μάλιστα 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 5 τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους είναι ένα παιδί 2 ετών. Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν περίπου στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα στο Σιάτλ, στο Σιάτλ Center συγκεκριμένα, προκαλώντας πανικό στους χιλιάδες επισκέπτες. Έσπευσαν αμέσως στην περιοχή αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο χώρος εκενώθηκε και ανακοινώθηκε ότι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι 5 τραυματίες διακομίστηκαν στο ιατρικό κέντρο. Μία γυναίκα 56 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το αγόρι 2 ετών επίσης. Ένας άνδρας 23 ετών και μία γυναίκα 39 ετών βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Και μία ακόμα γυναίκα ηλικίας 40 ετών υπέστη ελαφρά τραύματα. Και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία των ανθρώπων που χάσανε τη ζωή τους. Εντάξει, είναι από αυτά τα περιστατικά, νομίζω, κατατάσσονται στο, όπως έλεγα, mass shooting που λέμε, δηλαδή οι μαζικοί πυροβολισμοί. Δυστυχώς τα βλέπουμε συνήθως σε σχολεία και δυστυχώς τα βλέπουμε επίσης, όπως βλέπουμε και σε σημεία που είναι οικογένειες που πηγαίνουν, νεαρά άτομα, παιδιά. Αυτά είναι τα δύσκολα και τα άσχημα. Από την άλλη, τώρα να έρθουμε σιγά σιγά στα της Ευρώπης, πιο κοντά στη γειτονιά μας, γιατί έχουμε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη και σε Γαλλία και σε Ισπανία. Έτσι μας έχουν ξυπνήσει και εμάς οι μνήμες και από τις φωτιές εδώ πέρα στον Εύρο και από άλλες μεγάλες πυρκαγιές εδώ στην χώρα μας. Πάντως, περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις θυσίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Τα σοβαρότερα μέτωπα μένονται στη Ζιρότ, γύρω από τον Μπορντό ουσιαστικά, καθώς και στην κεντρική Ισπανία κοντά στη Μαδρίτη. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από αύριο Τρίτη, δηλαδή κοντά 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα Δευτέρα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για αντιμετώπιση της κρίσης. Από την άλλη, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια, όπου η πυρκαγιά εκεί αναγκάζεται περίπου 15.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων, έτσι, λόγω, που απομακρύνθηκαν από τις θυσίες τους, δηλαδή άνθρωποι λόγω όλου αυτού. Επίσης, τώρα είχαμε ένα φαινόμενο πρωτοφανές. Ονομάζεται, θα προσπαθήσω να το πω στα ελληνικά. Εγώ θα την κάνω την απόπειρα. Πυροσωριτομελανία λέγεται. Δεν έχουμε και αγγλικό όρο. Αλλά είναι ένα γιγαντιαίο νέφος. Ναι, νέφος είναι. δημιουργείται από την ένταση της φωτιάς ουσιαστικά, προκαλεί δικούς του ανέμους, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο από μόνο του, συνοδεύεται από κεραυνούς που μπορούν να πυροδοτήσουν και νέα μέτωπα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι κάτι σχεδόν αυτόνομο σαν φαινόμενο και είναι και πολύ επικίνδυνο. Χαρακτηρίστηκε πάντως όλο αυτό που γίνεται με τις φωτιές μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, έτσι που εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας. Κάποια στιγμή λέει θα βρούμε ένα δύναμο σημείο, θα χτυπήσουμε εκεί. Εντάξει, είναι δύσκολη πολύ η κατάσταση και οι εκτάσεις που έχουν καεί και ο αριθμός είναι μεγάλος των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί και των ανθρώπων που επιχειρούν στο σημείο. Να πω πολύ χαρακτηριστικά ότι από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν τραυματιστεί 84 πυροσβέστες στη Γαλλία, οπότε καταλαβαίνουμε το δύσκολο της περίπτωσης. Ενώ από την άλλη μεριά στην Ισπανία, μέχρι τώρα λέει η φωτιά έχει κάψει περίπου 77.000 εκτάρια. Εκτάρια μετριέται. Εντάξει, να πούμε, να τελειώσει γρήγορα.
1: 270.000 στρέμματα. 925-930 ήταν η δική μας εδώ, που θεωρούνταν η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Ναι. Πιθανότατα, αφού συνεχίζει να καίει, θα σπάσει και αυτό το άσχημο ρεκόρ.
0: Μακάρι όχι, πραγματικά, αν και οι συνθήκες δεν είναι πολύ καλές όπως καταλαβαίνουμε. Τώρα, να προχωρήσουμε, να πάμε να έρθουμε λίγο στα δικά μας τα εντός, γιατί έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής βουλής σήμερα το απόγευμα. Να θυμίσουμε την αναθεώρηση του συντάγματος, οπότε η ολομέλεια της προαναθεωρητικής βουλής σήμερα θα κάνει την πρώτη ψηφοφορία. Και ουσιαστικά θα δούμε αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν την πρόταση, θα κρίνει η Βουλή αν όντως θα υπάρξει αναθεώρηση σε αυτές. Τώρα, αυτή η διαδικασία όλη θα ολοκληρωθεί μετά από ένα μήνα. Στην ολομέλεια θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει και το σχετικό άρθρο του Συντάγματος. Οπότε έχουμε μέλλον μπροστά μας. Είναι τώρα και μια διαδικασία λίγο διαφορετική από αυτές που ίσως λίγο να έχουμε συνηθίσει. Πάντως, μέχρι τώρα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται θα πάνε τελευταία μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, γιατί υπάρχει, έτσι αυτό προβλέπεται από τη διαδικασία σαν χρόνος. Οπότε έχουμε αρκετά. Βέβαια, καταγράφονται και όλα τα άρθρα, είναι και αρκετά τα άρθρα προς αναθεώρηση. Αν τα δούμε όλα, αλλά είναι 33 ουσιαστικά προς αναθεώρηση. Να δούμε τι θα αποφασίσει για αυτά η Βουλή. Να πούμε επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι στο θετικό στοιχείο, γιατί είδαμε και τις πυρκαγιές, σε εμάς σήμερα είναι όλος χαρτής μπλε, χάρη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Τα πάντα γαλάζια είναι σήμερα. Το οποίο
1: κρατάμε
0: είναι
1: δυνάμεις για αύριο που θα έχει κορύφωση πάλι η ζέστη.
0: Τουλάχιστον αυτό να έχουμε λίγο μία ανάσχεση κάπου.
1: Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να εφησυχάζουμε, η προσοχή μας τεταμένη, είπαμε.
0: Εννοείται. Πάντα. Τα δικά μας και στις ειδήσεις που θα βρείτε στο radioevros.gr. Στα δυσάρεστα θα ξεκινήσω. Δύο λουόμενοι έχασαν χθες τη ζωή τους σε παραλίες Αλεξανδρούπολης και οι δύο Βούλγαροι υπήκοοι, ένας 73χρονος και ένας 82χρονος, από την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά. Η μία ήταν το ένα περιστατικό στην παραλία του ΕΟΤ και η άλλη στην παραλία Δελφίνη, και τα γνωστοποίησε το λιμενικό σώμα τα συγκεκριμένα περιστατικά. Και πάλι και σε αυτό το κομμάτι να πούμε πολύ προσοχή, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός που θεωρείται ότι θα δώσει και ανάσταση σε αρκετούς οφειλέτες. Αναλυτικά στις λεπτομέρειες στο radioevros.gr και οι πληρωμές της εβδομάδας είναι εκεί. Και για να κλείσω με κάτι ωραίο, μπορεί το Σαββατοκύριακο να ήταν γεμάτο όμορφες εκδηλώσεις, αλλά έρχονται κι άλλες. Ας πούμε, ο Διόνυσος πάει στην Αλεξανδρούπολη με τους συμπέθερους από τα Τύρανα. Έχει ξεκινήσει και η προπόληση, να πούμε, για όσους ενδιαφέρονται. Και είναι και για την ενίσχυση του συλλόγου, συνεχίζω. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες στο άρθρο που έχει ανέβει στο radioevros.gr, όπως και όλα όσα έρχονται αυτή την εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία, Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποδεσμεύσω. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να χαιρετήσω και όλους εσάς, αφού χαιρετήσω, καλημέρισω και την άλλη τη Σταυρούλα που δεν της είπαμε καλημέρα νωρίτερα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρωινή περιπολία. Να δώσω χώρο και χρόνο στον Νίκο τον Πατούνα και το Ευρωσκόπιο από τις 10 τώρα και μέχρι τη 1, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά 1 ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εύηχο μουσικοδρόμιο δεν υπάρχει πια αυτή την εβδομάδα. Κουράγιο, εβδομάδα είναι, θα περάσει. Καλή σας ημέρα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο, στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλς έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιο. Είναι 7,5 λεπτάκια μετά τις 10, 27 του Ιούλη του 2026, Δευτέρα σήμερα. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα της σεζόν. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε εδώ για τη ραδιοφωνική περίοδο 2025-2026 για να κάνουμε μετά ένα μικρό καλοκαιρινό διάλειμμα και να μπούμε δυναμικά στη νέα πλέον σεζόν από την τελευταία μέρα του Αυγούστου μέχρι και του χρόνου. Έτσι για να ξέρετε τι έχετε να περιμένετε, να ξέρουμε και εμείς τι έχουμε ακόμα να καλύψουμε σε ανάγκες ενημέρωσης ραδιοφωνικά τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Από εκεί και μετά δεν πάβουμε. Ποτέ δεν σταματάει η ενημέρωση στο Radio Evros, το ξέρετε. radioevros.gr και είμαστε διαρκώς στις επάλξεις και εκεί διαδικτυακά. Ραδιοφωνικά μόνο θα κάνουμε ένα διαλυματάκι να ξεκουράσουμε λίγο τα αυτιά σας. Μουσικά θα συνεχίζουμε κανονικότατα. Εννοείται. Τώρα αυτή την εβδομάδα, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, πλούσιο το πρόγραμμα από διάφορα γεγονότα που αναμένονται, ειδήσεις που θα προκύψουν από αυτά και εξελίξεις που τρέχουν. Εδώ είμαστε για να τα καλύψουμε όλα. Και σήμερα και κάθε μέρα 10 με 1 με το Ευρωσκόπιό μας και τις υπόλοιπες ώρες βεβαίως για να σας κρατάμε ενήμερους για τα πάντα. Σήμερα μάλιστα έρχονται, το ξέρετε, το έχετε ακούσει, το έχουμε ήδη προβάλει και δημοσιεύσει και μεταδώσει, έρχεται η Επιτροπή Ανασυγκρότησης για να μας ανασυγκροτήσει εκ νέου ή μάλλον για να μας αποκαλύψει τα μυστικά της ανασυγκρότησής μας, να μάθουμε τι έγινε μέχρι τώρα, να μας ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Εύρος Μετά και να μας προειδεάσει για αυτά που ετοιμάζουν στη συνέχεια για όσα ακόμα δεν έχουν γίνει και θα γίνουν προσεχώς. Θα γίνει μια παρουσίαση από κάθε Υπουργείο, από τους Γενικούς Γραμματείς συνήθως γίνεται αυτό, σε ό,τι αφορά στο τομέα του. Θα είναι ο Υπουργός, Υφυπουργός μάλλον παρά το Πρωθυπουργό, ο Θανάσης Κοντογιώργης εδώ. Στη Νέα Βίσα θα γίνουν όλα αυτά στις 6.30 το απόγευμα, να θυμίσω. Είναι σαν να έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν είναι ο κύριος Κοντογιώργης, είναι ο ανταυτού, να ξέρουμε τι σημαίνει το παρά το Πρωθυπουργό, ο Υφυπουργός. Μεταφέρει τις θέσεις, τις απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη, του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Κοντογιώργης κάθε φορά και αντίστοιχα μεταφέρει τα πάντα από εδώ στον Πρωθυπουργό. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον να το κάνει εκ του ρόλου του. Θα είναι ο κύριος Κατσαφάδος επίσης, κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, κλιματικής κρίσης, ο οποίος έχει αναλάβει και πρόεδρος της Επιτροπής, να θυμίσουμε μετά τον κύριο Τριαντόπουλο. Και τώρα ποιοι άλλοι θα έρθουν από υφυπουργοί, υπουργοί, γενικοί γραμματείς, θα σας γελάσω, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Οι περισσότεροι βγαίνουν με τηλεδιάσκεψη, με σύνδεση διαδικτυακά, συνδέονται και μεταφέρουν τις εξελίξεις από το Υπουργείο τους. Αυτοί οι δύο, από ό,τι φαίνεται και από την πρόσκληση που έχουμε λάβει, θα είναι παρόντες στο πάνελ, ο κύριος Κοντογιώργης και ο κύριος Κατσαφάδος. Μαζί θα είναι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης και ο συντονιστής του Εύρου, ο κύριος Κέλης. Εκεί θα πρέπει να είναι τώρα όλοι οι τοπικοί παράγοντες, φορείς, ενδιαφερόμενοι, ανησυχούντες και παραπονεμένοι και διαμαρτυρόμενοι πολίτες, οι επαγγελματικοί φορείς. Φυσικά θα είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι όπως πάντα, ή αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι του Βορείου Εύρου πρέπει να είναι εκεί, οι 3 εκ των 5 του νομού, και οι αντιπεριφερειάρχες και άλλοι θεσμικοί. Συνεπώς είναι μια καλή ευκαιρία, αφού είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις, να εκφραστούμε ελεύθερα. Διαζώσεις, πρόσωπο με πρόσωπο, ό,τι έχουμε να το πούμε, να το πούμε εκεί. Και όχι από την ασφάλεια ως ήθιστε μιας ψυχρής οθόνης και ενός πληκτρολογίου από τον καναπέ του σπιτιού μας. Έτσι, για να έχουμε ρόλο στα πράγματα και να πούμε ότι κάτι έγινε. Τουλάχιστον υπήρξε και ένα ενδιαφέρον, έγινε μια πραγματική συνεδρίαση επιτροπής με τους τοπικούς παράγοντες και τους πολίτες του Εύρου για τον Εύρο. Λοιπόν, σε 6.30 το απόγευμα αυτά, μακρηγόρησα για το θέμα, αλλά θα είναι αυτά που θα προκύψουν. Προφανώς ενδιαφέροντα, τώρα θα είναι και θετικά, αρνητικά θα το δούμε. Ή σημαντικά, επίσης θα το διαπιστώσουμε το απόγευμα. Αλλά επειδή είναι η μέρα σήμερα, μετά από 4 μήνες που έρχονται, επιστρέφουν στον Εύρο όλοι όσοι υποτίθεται ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα πάντα για τον Εύρο. Το κάνουν, δεν το κάνουν, θα μας το πούν οι ίδιοι σήμερα. Είναι το θέμα της ημέρας. Μεταξύ άλλων βεβαίως και σε παγκόσμιο επίπεδο, τώρα τι να πεις, η Γαλλία φλέγεται, καίγεται, η Ισπανία καίγεται, κόσμος δολοφονείται. Διάφοροι τρελοί ανάμεσά μας παίρνουν την πρωτοβουλία να αλλάξουν τον κόσμο κατά το δοκούν, να σκοτώσουν δηλαδή κόσμο για να τον κάνουν καλύτερο σύμφωνα με τα δικά τους πιστεύω. Να αφανίσουν όσους διαφωνούν μαζί τους. Σε
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όλοι καταλαβαίνουμε πια ότι πάμε για εκλογές την Άνοιξη. Δεν πιστεύω πια να το αμφισβητεί κανείς. Το έχουν πει με κάθε τόνο, σε κάθε τόνο, με κάθε ευκαιρία. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους υπουργούς πια. Πάμε την Άνοιξη του 27, λένε. Αν κάτι πια ανατρέψει τα δεδομένα, μετά οι ίδιοι εκτίθενται, εφόσον το υποστηρίζουν στεναρά. Επομένως, ο στόχος είναι για την Άνοιξη του 27. Επιμηκύνεται η προεκλογική περίοδος. Τι έχουμε να ακούσουμε, τι έχουμε να δούμε τώρα. Και ποιους ωφελεί αυτό, το αντιλαμβανόμαστε. Ποιους τους βλάπτει επίσης. Οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που διαμορφώνουν συνήθως το τοπίο. Και βάσει αυτών λαμβάνονται και αποφάσεις για εκλογές, προώρες ή μη, ή στην ώρα τους. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Θα τα πιάσουμε με τη σειρά. Έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας μέχρι τη μία. Με πολλά, θέλω να πιστεύω, και σημαντικά και ενδιαφέροντα στην πορεία της εκπομπής. Κυρίως για τα τρέχοντα του τόπου. Ευροσκοπεύουμε, στον Εύρο ειδικότερα, αλλά δεν μένουμε ανεπηρέαστοι ασφαλώς και με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν γύρω μας. Για ό,τι μας ενδιαφέρει για τη ζωή μας, λοιπόν, εδώ στον Εύρο και όχι μόνο. Και σήμερα εδώ, Ευροσκόπιο η εκπομπή. Ράδιο Εύρος ο σταθμός, 97,1 στα FM η μία συχνότητα για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε εδώ καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και θα είμαστε για όλη την εβδομάδα αυτή μέχρι και την Παρασκευή κανονικότατα. Επικοινωνούμε πάντα. Η διάβλη μας είναι ανοιχτή διαρκώς. Όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία μας στη διάθεσή σας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2552-029-413, να θυμίσω, για να ακούσουμε τη φωνή σας εδώ στο 2552-029-413. Το 6977-549-975 το κινητό για γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές, όποια χρησιμοποιείτε περισσότερο καλύτερα. Και είστε εξοικειωμένοι με αυτήν, στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα στο 6977-549-975. Μηνύματα λαμβάνουμε και στα κοινωνικά δίκτυα, εννοείται παντού, στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok και στο info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, για να τα θυμίσω όλα. Α, τώρα για να τα θυμίσω όλα, να πω και την διεύθυνσή μας στη φυσική, για όσους περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για ένα για χαρά, για μια καλημέρα από κοντά. Αδριανουπόλεως 170, μια εγκαταστάση του Ράδιο Εύρος, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, από όπου εκπέμπουμε, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, πιο συγκεκριμένα, Αδριανουπόλεως 170, ο χώρος μας. Πολλά για το ξεκίνημα, ήδη φτάσαμε 15 λεπτά μετά τις 10, αλλά συμβαίνουν όντως διάφορα. Και πώς να μην γίνει έστω και μια πρώτη μικρή αναφορά, αφού μετά θα προχωρήσουμε σε βάθος, σε όλα και με τηλεφωνικές συνδέσεις που έχουμε στην πορεία και για ευχάριστα και για όχι και τόσο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η δισιογραφία είναι τέτοια που δεν την ελέγχεις, σε οδηγεί ευχάριστη, δυσάρεστη. Αυτή είναι η ζωή, με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τις χαρές της και τις λύπες της. Αυτές είναι ασφαλώς και οι ειδήσεις. Τώρα το θέμα είναι τι επιλέγουμε να, σε πού επιλέγουμε να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας, πολλές φορές στα μέσα. Δυστυχώς, στο δράμα που πουλάει, εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους οι πολύ περισσότεροι. Άρα ψάχνουμε να ανακαλύψουμε κάποια φωτεινά διαμαντάκια έτσι για να χαμογελάσουμε λίγο. Εδώ χαμογελάμε με σπιτικό μαγειρευτό φαγητό πάντα να έχουμε στο τραπέζι μας και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μας δημιουργεί έτσι μια καλή διάθεση, μας φτιάχνει τη διάθεση εννοείται, μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για το υπόλοιπο της ημέρας μας όταν ξέρουμε ότι θα φάμε καλά. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το έχουμε. Το Χαγιάτι φροντίζει για μας καθημερινά. Έτσι και σήμερα, Χαγιάτι είναι η επιλογή για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της ημέρας. Στο 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Ή πάμε Κωνσταντινούπολης 179. Εκεί, επί τόπ, στο χώρο του, στην κουζίνα μας, στην κουζίνα του σπιτιού μας. Αυτό είναι το Χαγιάτι μας. Μια οικογένεια όλη η πόλη της Νέας Ορεστιάδας και ένα Χαγιάτι μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας. Τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί. Καλημέρα στα κορίτσια μας, καλή δύναμη, καλά μαγειρέματα. Χαγιάτι. Θα επιστρέψουμε αργότερα βεβαίως να δούμε και το μενού της ημέρας για να κάνουμε και τις επιλογές μας αργότερα. Προς το παρόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, μια καλημέρα ευχή από καρδιά σε όλες και όλους εκεί στο Χαγιάτι και όπου μας ακούτε φίλες και φίλοι, εντός Εύρου, εντός Θράκης, εντός Ελλάδος, εκτός συνόρων, συμπατριώτες μας, τους ξενιτεμένους, με το καλό
επαναπατρισμό ευχόμαστε, αν το θέλετε βεβαίως. Αν όχι, καλά είστε εκεί που είστε. Ή έστω για καλοκαιρινές διακοπές, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα. Έχουμε μπροστά μας αρκετό καλοκαίρι. Καλημέρα στο κορίτσι μας τη Λούλα, στο μικρό Δέριο. Καλή εβδομάδα μας εύχεται η Λουλίτσα. Καλή εβδομάδα επίσης, Λούλα. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Πανετόλιο, στο Δεσπινάκι που μας στέλνει και εκείνη τις ευχές της για καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και με 27 κόκκινα τριαντάφυλλα σήμερα η Δέσποινα, όσες και 27 μέρες του Ιουλίου. Γεια σου, Δεσπινάκι, να είσαι καλά. Καλημέρα στα κουφώματα Καραφιλίδης. Ευνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά για περισσότερα. Και όταν λέμε κουφώματα, εννοούμε βεβαίως και όλες τις νέες τεχνολογίες, τις νέες εξελίξεις, τα νέα συστήματα κουφωμάτων που έρχονται να κάνουν τη διαφορά από τον Καραφιλίδη, όπως και τα Artevo με ενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς από τον Καραφιλίδη αποκλειστικά. Κουφώματα και όχι μόνο, στον τομέα των κατασκευών από το 1977 συνεχίζει να υπερέχει ο Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή, αυτό είναι. Και με την προστασία μας από τον ήλιο για όλα τα συστήματα, από εξωτερική προστασία μέχρι εσωτερική, όλα τα συστήματα σκίασης, τέντες, τεντόπανα, περσίδες, ρόλερ, τα πάντα. Και επιδιόρθωση κουφωμάτων, πώληση εξαρτημάτων, ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Τώρα που είναι ο καιρός καλός και βοηθάει και μέχρι το φθινόπωρο, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε την ανακαίνιση που σκεφτόμασταν τόσο καιρό και την αναβάλαμε. Για την ασφάλεια του σπιτιού μας, για την θερμοϊχομονωτική μας ασφάλεια και όχι μόνο. Κουφώματα Καραφιλίδης για όλα αυτά και πολλά περισσότερα στο 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει. Ακούμε το σύνορα. Το Sweet Home Alabama. Στο background έτσι. Τις τρώσαμε χαλί για να ξεκινήσουμε. Γιατί σαν σήμερα το πρωτακούσαμε. Κυκλοφόρησε σε σύγκλι μεγάλη επιτυχία των Lynyrd Skynyrd. Σαν σήμερα αυτό που ακούμε τώρα. Ροκ ύμνος. Από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της ροκ. 27 Ιουλίου του 1974 το πρώτο ακούσαμε σαν σήμερα. Πριν από 52 χρόνια. Θα το δούμε το θέμα και μετά όταν κάνουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο να αλλάξουμε μουσικό θέμα προς το παρόν. Για να πάμε να καλημερίσουμε και τις μεταφορές μετακόμισης Δημοτή Καλής. Την εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτή Καλής στη Νέα Ορεστιάδα. Έδρα η Νέα Ορεστιάδα, βεβαίως καλύπτει όλο τον Εύρο, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο με μεταφορές και μετακομίσεις. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Αυτός έχει τις λύσεις, ο Δημοτή Καλής. Είναι ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτήκαλης.com για περισσότερα από την μεταφορική εταιρεία στη Νέα Ορεστιάδα. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές και μετακομίσεις παντού. Πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία του Δημοτή Καλή αποτελούν εγγύηση, όπως και το ίδιο του το όνομα. Άλλωστε, Δημοτή Καλής, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση άμεση, οικονομία, μεταφορά και μετακόμιση. Δημοτή Καλής. Και κεραμιτσί σημαίνει ποδήλατο, σημαίνει άθληση, σημαίνει όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολη, 198 την καλημέρα μας, στο κατάστημα Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή και συνεχίζει και η νέα γενιά βεβαίως, πρωτοπορεί με ποδήλατα επώνυμα για όλες τις ηλικίες, όλα τα γούστα, για άντρες και γυναίκες και παιδιά, για κάθε πορτοφόλι. Ποδήλατα παντός τύπου και το αξιόπιστο συνεργείο βεβαίως, εντός του χώρου του καταστήματος στον Κεραμιτσί και όργανα γυμναστικής, αξεσουάρ. Συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα με τις καλύτερες, από τις καλύτερες εταιρείες αγοράς, τις καλύτερες τιμές. Εννοείται, εγγυημένα πράγματα. Και ο ρουχισμός ο αθλητικός είναι Κεραμιτσής. Και τα skateboard και τα rollers και τα πατίνια για τους μικρούς μας φίλους. Η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, η άθληση είναι Κεραμιτσής. Κατάστημα Κεραμιτσής στην Κωνσταντινούπολη 198 στη Νέα Ορεστιάδα και κεραμιτσής.gr για τις αγορές από απόσταση. Είναι το e-shop του, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Για όσες φίλες, όσους φίλους δεν βρίσκονται κοντά στη Νέα Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 198, μπορούν από μια συσκευή συνδεδεμένη με το διαδίκτυο να κάνουν τις αγορές τους πανεύκολα από τον Κεραμιτσί. Διαδικτυακά μπορούμε να επισκεφτούμε και το κατάστημα ορθοπαιδικών Βοβρίδης, προϊόντα Άνιας, προϊόντα παύλα Άνιας.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση και εκεί λειτουργεί e-shop από τα ορθοπαιδικά Βοβρίδης που φροντίζουν για όλους και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Κεντρικό, έδρα, η Νέα Ορεστιάδα, Βιονοπόλεως και Σκρά Γωνία.
Νέο κατάστημα στο Δημότυχο Ορεστιάδος 86 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Για προϊόντα, για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών και όχι μόνο. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και για υπηρεσίες ύψησης κοινωνικής ευαισθησίας. Να θυμηθούμε το ταξίδι και η μίσθωση ΑΜΕΑ, με το οποίο μπορούμε 24 ώρες 24 ώρες να έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε όπου επιθυμούμε, με όλους απαραίτητους μηχανισμούς ανάβασης, κατάβασης χάλας, υδραυλική ράμπα, για είσοδο-έξοδο σε υπηρεσίες δημόσιες, για παράδειγμα, ή άλλα κτίρια, άλλους χώρους όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση ή καθόλου πρόσβαση. Το ταξίδι και η μίσθωση ΑΜΕΑ από το Δοβρίδι έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Αλλά και η μελέτη ύπνου που έρχεται να μας αλλάξει τη ζωή από το Δοβρίδι επίσης γίνεται στο σπίτι μας, γίνεται με έναν αξιόπιστο, σύγχρονο, υπερσύγχρονο και πολύ εύκολο, εύχριστο εξοπλισμό, υπό ιατρική παρακολούθηση πάντα, αλλά στο σπίτι. Έτσι με τη μελέτη ύπνου μπορούμε και να απαλλαγούμε από το ροχαλιτό και να προστατεύσουμε την καρδιακιακή μας υγεία. Να καλυτερεύσουμε την ποιότητα του ύπνου μας, να αποκτήσουμε περισσότερη ενέργεια μες τη μέρα μας, να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας, να απαλλαγούμε και από τους πρωινούς πονοκεφάλους και την υπερβολική κόπωση μες την ημέρα. Με τη μελέτη ύπνου, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να τα κάνουμε όλα αυτά, να τα πετύχουμε από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. 2552-024-027 για περισσότερα. Πάμε και να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, στο παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη, για τα ψώνια της ημέρας, για τα κρεατικά του τραπεζιού μας, της οικογένειάς μας, για τα εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, για να ξέρουμε τι τρώμε, δηλαδή εκλεκτά ντόπια κρέατα Κώστας Αποστολίδης. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Λουκάνικα παντός τύπου, τέτοια λουκάνικα δεν θα βρεις πουθενά αλλού, είναι Κώστας Αποστολίδης, οπότε μία φορά από εκεί και τελείωσες, δεν πας πουθενά αλλού, μόνο Κώστας Αποστολίδης. Είναι το λουκάνικο, το παραδοσιακό, το θρακιώτικο, το όπως το θες. Από καυτερό μέχρι καθόλου, από λίγο καυτερό έως με δικά σου υλικά, αν προτιμάς. Ο Κώστας Αποστολίδης μας προτρέπει να το κάνουμε και αυτό, να κάνουμε την παραγγελία μας, να ζητήσουμε λουκάνικα κατόπιν παραγγελίας με τα υλικά που επιθυμούμε. Θέλετε μοσχαρινά, μοσχαρινά και χοιρινά μαζί, μοσχάρι και κοτόπουλο, σκέτο κοτόπουλο, σκέτο χοιρινό, τι. Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, παραδοσιακό κρεοπορείο στη Νέα Ορεστιάδα, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο της πόλης, εκεί, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Το παραδοσιακό κρεοπορείο του Κώστα Αποστολίδη. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά και ευχαριστούμε θερμότατα τους συνεργάτες της εκπομπής. Με το Top Charm να καλύπτει τις ανάγκες για ομορφιά, για υγεία, για θεραπεία, για πρόληψη, για φροντίδα, για προστασία, για ανακούφιση στα χέρια και στα πόδια. Για τα άνω και τα κάτω άκρα μας, Top Charm είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Στη Νέα Ορεστιάδα, το κεντρικό αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα του Ταξί, στο Διδημότυχο, Ορφέως 21, στον κάθετο δρόμο τον κεντρικό του Διδημοτήχου που ανεβαίνει προς τον αμφιθέατρο του τμήματος ψυχολογίας. Εκεί, Ορφέως 21, για ραντεβού το τμήμα ποδολογίας του Top Charm στο Διδημότυχο, 2553-020202, πανευκολότατος ο αριθμός για ραντεβού. Και στη Νέα Ορεστιάδα, 2552-025-331 τα ραντεβού μας. Για την υγιεινή, την υγεία και την ομορφιά των άκρων μας, των χεριών και των ποδιών μας. Το Top Charm, πιο άλλο. Θα οδηγηθούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με Παύλο Σιδηρόπουλο. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Μουσικά ξεκινάμε λοιπόν μαζί του. 27 Ιουλίου του 1948 ήρθε στη ζωή στην Αθήνα. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος και κάποτε θα έρθουν μας τραγουδούν. Έφυγε πολύ νωρίς, αποφάσισε μόνος του να δώσει τέλος στη ζωή του με τον τρόπο που επέλεξε. Κάποτε θα έρθουν να σου πω. Και θα τον θυμηθούμε και αυτόν λίγο περισσότερο σήμερα. Πώς πιστεύουν σ' αγαπώ. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι και πάμε να το ζήσουμε και αυτό. Πώς σε θέλω.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.

Ωραία, προχωράμε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε στη ροή της εκπομπής, στο νου μας προγράμματος, για να κάνουμε μια ταυτοποίηση στην ημέρα σήμερα. Να δούμε ποια μέρα ξημέρωσε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι τα ονόματα που γιορτάζουν, ποιες είναι οι επέτη, οι σημερινές. Αλλά και ένα ταξιδάκι στον χρόνο θα κάνουμε, όπως συνηθίζουμε, με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία. Αρχικά, η 28η ημέρα του 2026 είναι αυτή που σήμερα, πριν από λίγες ώρες, ξημέρωσε. Αυτή που σήμερα ζούμε, 27 του Ιούλη, ημέρα Δευτέρα, 22 λεπτά μετά τις 6 το πρωί που είχαμε την Ανατολή του Ηλίου και 20 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ που θα έχουμε τη Δύση του. Και σήμερα μεγάλη γιορτή του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, λέει το Χριστιανικό Ορθόδοξο Εορτολόγιο, του Πανταλέωνα, λέει και η Καθολική Εκκλησία, τον ίδιο Άγιο τιμούν και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί Χριστιανοί. Επίσης τον Ενθράκη 153 Αγίων Μαρτύρων βλέπω στο Εορτολόγιο και του Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Ενθεσσαλονίκη, συν και των Οσίων Ανθούσης της Ομολογητρίας και Μανουήλ. Με όλα αυτά προκύπτει να γιορτάζει όμως ο Παντελεήμων λίγο περισσότερο, ο Παντελής. Η Παντελεημονία υπάρχει στο θηλυκό, πραγματικά πρώτη φορά τα ακούω. Παντελεημονία. Αν υπάρχει εκεί έξω και σε έχουν βαφτίσει έτσι, χρόνια πολλά να χαίρεσαι το όνομά σου. Παντελεημονία. Και η Παντελίτσα υπάρχει και η Παντελίνα, λέει. Παντελεήμων, Παντελής, Παντελεημονία. Παντελίτσα και Παντελίνα, χρόνια σας πολλά. Αλλά και Ανθούσα, παραπονεμένη, μην την ξεχνάμε, και η Ανθούσα γιορτάζει σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, με ένα ταξιδάκι στον πλανήτη θα πάμε στη Βόρεια Κορέα πρώτα. Ω, για λίγο όμως, μόνο νοερός, δεν είναι για να πας εκεί. Είναι αργία όμως, γιορτάζεται, λέει, η μέρα της νίκης προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού Πολέμου. Είναι η Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ίσκι στις ΗΠΑ από την άλλη. Όπως και η Εθνική ημέρα χορού. Δηλαδή, σήμερα τι κάνουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, του δίνουν και καταλαβαίνει. Με σκοτσέζικο ουίσκι χορεύουν όλη μέρα. Εθνική ημέρα και των δύο αυτών, σκοτσέζικου ουίσκι και χορού. Στη Φινλανδία τώρα, άκου, εδώ θα σταθούμε λίγο περισσότερο. Στη Φινλανδία. Πάμε Φινλανδία. Είναι η Εθνική ημέρα υπναράδων σήμερα. Δεν είναι όπως φαίνεται. Ακούστε, είναι μια γιορτή με σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες στη Φινλανδία. Όποιος ξυπνήσει τελευταίο σήμερα, μπουγελώνεται από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι όπως ακούγεται, Εθνική ημέρα υπναράδων σήμερα, κοιμόμαστε όλη μέρα. Όχι. Κοιμόμαστε, αλλά όποιος ξυπνήσει τελευταίος, άρα ο καθένας προσπαθεί να ξυπνήσει πιο νωρίς από τον άλλον, γιατί ο τελευταίος την πατάει. Μπουγελώνεται, λέει, από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Καλά, αν έχει 39-40 βαθμούς Κελσίου, οκ, αλλά στη Φινλανδία δεν. Δόξα τω Θεώ, μάλιστα η Φινλανδία διαθέτει και χιλιάδες λίμνες, οπότε η γιορτή αποκτά νόημα. Τώρα στην πόλη Νάνταλη, πιο συγκεκριμένα, στα νότια της Φινλανδίας, η γιορτή έχει πιο επίσημο χαρακτήρα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. 7 το πρωί σήμερα, 27 Ιουλίου κάθε χρόνο, μια προσωπικότητα της χώρας που έχει προσφέρει στην πόλη επιλέγεται με μυστικότητα και ρίχνεται στη θάλασσα. Αχα. Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Κάνε το καλό εκεί και ρίξω τον στο γυαλό όποιον σου κάνει καλό στη Φινλανδία. Τέτοια μέρα, κάθε μέρα, 27 Ιουλίου. Όποιον, λέει, προσφέρει στην πόλη, κάποιοι μυστικοί σε επιτροπή αποφασίζουν και το ρίχνουν στη θάλασσα το πρωί 7 η ώρα. Συνήθως οι τοπικοί πολιτικοί έχουν τις περισσότερες ρήψεις που αποτελούν και τίτλο τιμής για αυτούς όμως. Η γιορτή έλκει την καταγωγή της από την ιστορία των Ενεφέσο Αγίων Επτά Παιδών, που σύμφωνα με την παράδοση κοιμήθηκαν για 200 χρόνια σε μια σπηλιά για να αποφύγουν τις διώξεις του Ρωμαίου Αυτοκράτορα του Δέκιου. Γύρω στο 250 μετά Χριστόν, η μνήμη των Ενεφέσο Αγίων Επτά Παιδών γιορτάζεται στις σκανδιναβικές χώρες σήμερα 27 Ιουλίου. Για τους Ορθοδόξους, η Εκκλησία γιορτάζει στις 4 Αυγούστου τη μνήμη τους. Αυτό είναι ένα ωραίο έθιμο φινλανδικό, δεν παγκοσμιοποιήθηκε ακόμα. Πάμε να κάνουμε και το ταξιδάκι μας στον χρόνο. 27 Ιουλίου σήμερα και σαν σήμερα το 1302, Οθωμανικές δυνάμεις συνάπτουν με τα Βυζαντινά στρατεύματα κατά την πρώτη τακτική μάχη στην πεδιάδα του Βαθέως στην Νικομίδια, με αποτέλεσμα την ήττα των Βυζαντινών και την απώλεια του βόρειου τμήματος της Μικράς Ασίας. Το 1302 αυτά τα γεγονότα. Τέσσερις αιώνες μετά, 1789, και σαν σήμερα ιδρύεται στις ΗΠΑ το Υπουργείο Διεθνών Υποθέσεων, που αργότερα θα μετονομαστεί και σε State Department. 1832. Η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία ο Όθων θα στεφθεί βασιλιάς της Ελλάδος. 1890, και αυτοπυροβολείται σαν σήμερα ο διάσημος Ολλανδός ζωγράφος ο Vincent van Gogh. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή δύο μέρες αργότερα. 1921, και ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο με επικεφαλής τον Frederick Banting ανακοινώνουν την ανακάλυψη της ινσουλίνης. Σπουδαίο επίτευγμα
για την ανθρωπότητα. 1922. Σαν σήμερα με τον νόμο 29.05 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στην φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1940. Ο Bugs Bunny σαν σήμερα κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1943 τώρα, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και ο Ιωσήφ Στάλιν υιοθετεί τη διαταγή 227, σύμφωνα με την οποία όσοι αλλάζουν θέση ή εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης θα θανατώνονται αμέσως. 1953 υπογράφεται σαν σήμερα στην πόλη Μουνσάν η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955. Είχαμε στείλει εκστρατεία εκεί, ελληνική, στην Κορέα. Και να, στο 1974 σαν σήμερα, οι Λίναρντ Σκίναρντ κυκλοφορούν αυτό, τη μεγάλη τους επιτυχία, το Sweet Home Alabama. Ροκ ύμνος, ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της ροκ μουσικής, κυκλοφόρησε ως σίγκλ αρχικά 27 Ιουλίου του 1974 σαν σήμερα, έφτασε μέχρι το νούμερο 8 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, αλλά η αποδοχή του είναι διαχρονική. Έχει ακουστεί σε διαφημιστικά, σε ταινίες, έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες. Το 2004 συμπεριλήφθη στον κατάλογο του περιοδικού Rolling Stones με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών και μάλιστα στη θέση 398.

Πάμε στο 1985, όταν σαν σήμερα ορκίζεται η νέα κυβέρνηση που σχηματίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου εν ώψη της δεύτερης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ. 1996, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους και καλύτερα φυλασσόμενους χώρους στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων εκεί, εκρήγνεται λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων, λίγα μόλις μέτρα μακριά από θεατές συναυλίας, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Μια γυναίκα χάνει τη ζωή της. 111 τραυματίες. Το 1996 και ο Λεωνίδας Κόκας, σαν σήμερα, την ίδια μέρα που έσκασε αυτή η βόμβα στην Ατλάντα, ο δικός μας Λεωνίδας Κόκας κέρδιζε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στην κατηγορία των 91 κιλών, σήκωσε 175 κιλά στο Αρασέ, 215 στο ΖΕΤΕ και 390 στο σύνολο, που κάποτε μας φαινόταν τόσο εκεί αυτή η όρη, Αρασέ, ΖΕΤΕ. Βλέπαμε τους Ολυμπιονίκες μας της Άρσης Βαρών και τους χειροκροτούσαμε μετά την τεράστια βεβαίως επιτυχία του Πύρου Δήμα από εκεί και έπειτα. Και τελευταία μας τάση στον χρόνο, το 2012, πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Σαν σήμερα είναι η τελευταία φορά που οι αγώνες έγιναν στη Βρετανία, πιο περασμένη το 1948. Από γεννήσεις. Θυμηθήκαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο και στο ξεκίνημα της εκπομπής, όταν είναι τραγουδιστή, συνθέτη, ηθοποιό, πέθανε το 1990 πριν συμπληρώσει τα 41 του χρόνια. Ήταν δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά, ήταν ανιψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης Αλεξίου, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, και σε αυτές τις δύο διαφορετικές του ρίζες έλεγε πως έβλεπε την αιτία της συνύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο του ρόκερ και του σκεπτικιστή. Αείμνηστος Παύλος Σιδηρόπουλος. Ό,τι πρόλαβε να αφήσει, μένει διαχρονικά στο μουσικό σύμπαν μας. Θα ακούσουμε Σιδηρόπουλο και στη συνέχεια. Τώρα θα πάμε και στην Αφροδίτη Μάνου, που σαν σήμερα γεννήθηκε. Έχει τα γενέθλιά της η Ελληνίδα τραγουδίστρια. Το 1953 γεννήθηκε. Αλλά και η Τζένι Καρέζη πέθανε σαν σήμερα. 1992 η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός. Στα 58 της μόλις. Το καλλιτεχνικό ψευδόνυμό της ήταν Καρέζη. Ως γνωστόν, Καρπούζη το επώνυμό της. Ευγενία Καρπούζη. Τζένι Καρέζη έμεινε στην ιστορία. Αφροδίτη Μάνου και πρωινιάτικα εμείς με την πρωινή μας εκπομπή θα ακούσουμε μια νυχτερινή εκπομπή δική της στο τραγούδι που ακούγεται τώρα.

Λοιπόν, περνάμε τώρα να δούμε περιστατικά, περιπτώσεις, υποθέσεις παραβατικότητας, εγκληματικότητας, αστυνομικό δελτίο από το λιμενικό σώμα, από το πυροσβεστικό σώμα. Μας έρχονται διάφορες ειδήσεις από την Παρασκευή και μέχρι τώρα. Θα τα πάρουμε μετά χρονικά. Πρώτα να δούμε το πιο σοβαρό, γιατί είχαμε και την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης χθες, σε μια μέρα, σε λίγες ώρες, με λίγες ώρες διαφορά. Είχαμε δύο θανάτους, δύο πνιγμούς στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση από τη λιμενική αρχή, χθες το πρωί ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης ότι ένας 73χρονος Βούλγαρος, αλλοδαπός λέει υπήκοος Βουλγαρίας η ανακοίνωση, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του ΕΟΤ στην Αλεξανδρούπολη. Στον 73χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από την Αβαγοσόστρια, ενώ στη συνέχεια διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου δυστυχώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Λίγες ώρες μετά, το μεσημέρι, και πάλι η λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης ενημερώθηκε για έναν 82χρονο αυτή τη φορά, και πάλι υπήκοος Βουλγαρίας, ο ηλικιωμένος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Δελφίνη τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Και στον 82χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από τους ναυαγοσώστες της παραλίας. Εν συνεχεία διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και εκεί απλώς και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώθηκε ο θάνατος του δυστυχού ηλικιωμένου, που ήρθε για να κάνει τα μπάνια του στην Αλεξανδρούπολη και τον παραλαμβάνουν οι οικοί του νεκρό δυστυχώς. Και αυτόν και τον 73χρονο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χτες, ο ένας στο ΝΕΟΤ και ο ένας στο Δελφίνι της Αλεξανδρούπολης, στις δύο παραλίες. Και για αυτή την περίπτωση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης διενεργεί προανάκριση και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στα λοιπά από το αστυνομικό δελτίο είχαμε συλλήψεις για διάφορα περιστατικά. Είχαμε βεβαίως τα γνωστά με διακινητές. Θα τα πάρουμε χρονικά εδώ τώρα. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, λέει, ναι, την Παρασκευή ήταν, οι αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας συνέλαβαν τρεις διακινητές, δύο αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό. Δύο ξένους και έναν Έλληνα, σε μετάφραση. Προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες οι τρεις τους. Στη μία περίπτωση στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου συνελήφθη από τους σύνοριοφύλακες του Σουφλίου σε συνεργασία με τον Frontex ο αλλοδαπός ο ένας διακινητής που εντοπίστηκε να οδηγεί για ταχυπεδικό αυτοκίνητο με 5 άτομα να τους μεταφέρει προς την ενδοχώρα. Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι το ίδιο πρωί της Παρασκευής, οι σύνοριοφύλακες των Μεταξάδων, εκεί κοντά στο χωριό, συνέλαβαν τον δεύτερο Έλληνα διακινητή αυτή τη φορά, που οδηγούσε και αυτός γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Φτάσαμε 7 και 5, 12. Και άλλους 5, σύνολο 17 δηλαδή, σε τρία περιστατικά σε μία μέρα, άλλους 5 το βράδυ της Παρασκευής, οι συνοριοφύλακες των Φερών συνέλαβαν με τον αλλοδαπό διακινητή να προσπαθεί να τους μεταφέρει με γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο στην ενδοχώρα. Κατασχέθηκαν τα τρία οχήματα, κινητά τηλέφωνα, οι συλληφθέντες οδηγούν τους αρμόδιους εισαγγελείς. Αυτά όλα σε μία μέρα, τρία περιστατικά. Που τους τσάκωσαν, που πιάστηκαν, γιατί και ποιος ξέρει άλλα πόσα πέρασαν χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Συνεχίζοντας χρονικά στο αστυνομικό και όχι μόνο δελτίο, είχαμε άλλη μία σύλληψη, όχι όμως από αστυνομικούς, από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του Εύρου, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Κλιμάκιο που έχει πολλά στελέχη και από πυροσβεστική υπηρεσία και από αστυνομία προφανώς. Είναι για την πυρκαγιά στη Λευκύμη το απόγευμα της Παρασκευής. Αν παρακολουθούσατε και από τα social media και από τη σελίδα μας του ράδιο evros.gr τις εξελίξεις, καταγράφαμε λεπτό προς λεπτό την πυρκαγιά στη Λευκύμη, διότι ξύπνησαν μνήμες δυστυχώς του 22 και του 23 τέτοιον καιρό. Το 22 μια μεγάλη καταστροφή να θυμηθούμε στη Δαδιά και στη Λευκύμη, και το 23 μια που την αποτελείωσε μετά η μέγα πυρκαγιά. Το μόνο που θέλουμε να μην ξανασυμβεί είναι αυτό πια, να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Και ευτυχώς τουλάχιστον τα 3 μέχρι τώρα, 2 χρόνια και φέτος τρίτη χρονιά, καλά τα πάμε από θέματα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και άμεσης αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Χτύπα ξύλο, μην έχουμε τίποτα άλλο. Και διαψευστούμε, μέχρι στιγμής το σύστημα λειτουργεί όπως εξελίχθηκε μετά το 23. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, βοήθησε και η βροχή βεβαίως το απόγευμα της Παρασκευής. Πάλι όμως μια μεγάλη δύναμη πυροσβεστική επικεντρώθηκε στο να κατασβέσει την πυρκαγιά στη Λευκύμη. Μιλάμε για... Καταγράφαμε τότε με το ράδιο Εύρος την Παρασκευή το απόγευμα, το μεσημέρι που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 32 πυροσβέστες μέχρι το απόγευμα αναπτύχθηκε περισσότερο η δύναμη. Ήταν 32 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου, αλλά και από αέρος 4 αεροσκάφη. Δηλαδή, 3 μάλλον συγκεκριμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πετούσαν. 4 πυροσβεστικά οχήματα από αέρος. Γύρω στις 7. Ευνόησαν και καιρικές συνθήκες που ξεκίνησε να βρέχει, έπαυσαν και οι άνεμοι, κόπασαν, οπότε η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, οριοθετήθηκε και κατασβέστηκε χωρίς κανένα ενεργό μέτωπο, όπως μας λέγανε από την Παρασκευή το απόγευμα. Μετά επιφυλακή μείνανε κάποια οχήματα εκεί, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε αναζωπηρώσεις. Αυτά στη Λευκύμη έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής και την επόμενη μέρα πολύ γρήγορα λαμβάνουμε ανακοίνωση που από την Παρασκευή προφανώς τον εντόπισαν, γιατί στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη, αλλά το Σάββατο μάθαμε για το περιστατικό. Όπως αναφέρουν λοιπόν οι αρχές, με την άμεση κινητοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη, συνελήφθη ένας 19χρονος καναδικής υπηκότητας που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστικού και υπερθερμάνθηκε. Τονίζεται από την ανακοίνωση ότι ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά από αμέλεια, όχι από πρόθεση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι αρχές, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Λευκύμη στις 14:33 το μεσημέρι της Παρασκευής. Αυτά για το περιστατικό το συγκεκριμένο με τη σύλληψη 19χρονου. Θα δούμε τι θα προκύψει από την προανάκριση και με την απολογία του και όλα τα σχετικά. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, μας ενημερώνουν ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι και προχθές, μέχρι την Παρασκευή, έχουν επιβληθεί συνολικά 608 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 860.000 ευρώ. Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου και από αυτές οι 195. Τεράστια συντριπτική πλειοψηφία από τις 221, οι 195 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και μόλις 26 από πρόθεση. Ποσοστά που διαμορφώνονται δηλαδή σε 88,5% από αμέλεια, 11,5% από πρόθεση περίπου. Αυτά μας τα λέει η πυροσβεστική υπηρεσία επισήμως με τα στοιχεία που διαθέτει από 1η Ιανουαρίου μέχρι και προχθές. Έτσι, για να ξέρουμε ακριβώς γιατί πράγμα συζητάμε όταν μιλάμε για τις πυρκαγιές γύρω μας. Οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν το 90%, είναι από αμέλεια και έχουμε δει πολλές φορές και ανθρώπους εδώ στην περιοχή μας, αγρότες, ηλικιωμένους, άλλους εργάτες, τεχνίτες, κάποιους οι οποίοι παραβλέπουν τους περιορισμούς, τις ανακοινώσεις, τις απαγορευτικές. Και κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, είτε με θεριζοαλωνιστικές μηχανές που έχουν πάρει φωτιά, είτε με αλυσοπρίωνα, είτε με εξατμίσεις αυτοκινήτων, είτε με οτιδήποτε άλλο. Οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από ημεδαπούς, από αμέλεια. Και κάποιες περιπτώσεις και αλλοδαπών, όπως η συγκεκριμένη 19χρονος καναδικής υπηκότητας με το αυτοκίνητό του, του οποίου το λάστιχο, λέει, υπέστη απώλεια πίεσης, υπερθερμάνθηκε. Πήραν φωτιά τα ξερά χόρτα δίπλα στο λάστιχο και σιγά σιγά αυτό από τον αέρα εξαπλώθηκε.
Τώρα η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος μας ενημερώνουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργούν εντατικούς ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Και έτσι το πυροσβεστικό σώμα με την ευκαιρία υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί όλους μας να τηρούμε αύστηρα τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη. Παύλος Σιδηρόπουλος μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 11 να μ' αγαπάσε. Ποιον άλλον ύμνο του θα ακούγαμε, αυτόν. Και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
13: Έτσι συνεχίζουμε περνώντας στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Δευτέρας, 27 του Ιούλιου 2026. Συνεχίζουμε στη ζωντανή ροή του προγράμματός μας, εδώ στο Ράδιο Εύρος, όπου παραμένετε συντονισμένοι, συντονισμένες στις δύο συχνότητές μας, 97,1 στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευροσκόπιο, είμαστε εδώ καθημερινά 10 με 1, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν. Για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Και με τα υποστηρικτικά σας μηνύματα που πολύ τα χαιρόμαστε, όπως αυτό του φίλου Χριστόδουλου που μας στέλνει τώρα πριν από λίγο. Χριστόδουλε, καλημέρα και σε σένα, καλή εβδομάδα. Λέει: σήμερα έχω χαρά μεγάλη, έχω την ευκαιρία να ακούω επειδή είμαι εκτός εργασίας. Καλή συνέχεια. Δηλαδή, Χριστόδουλε, γιατί δεν μας ακούτε και στη δουλειά? Πάρετε ένα ραδιοφωνάκι να παίζει και να ενημερώνεστε, να περνάει και η ώρα σας πιο ευχάριστα. Εντάξει, ίσως δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, ειδικά στη δική σας εργασία. Για όλους τους υπόλοιπους φίλους και φίλες που μας ακούτε εν ώρα εργασίας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σας κατανοούμε, σας καταλαβαίνουμε, σας νιώθουμε. Καλή συνέχεια στην εργασία σας. Όλα θα πάνε καλύτερα. Πού θα πάει? Δροσερά να είστε εκεί που είστε, γιατί σήμερα θα ανέβει η θερμοκρασία, όπως είναι, και λίγο περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν ή περιμέναμε. Μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου βλέπω σήμερα στην πρόβλεψη για την περιοχή του Βορείου Εύρου. Γεια σου, Χριστόδουλε. Καλή συνέχεια και πάλι ευχαριστώ. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε σύλληψη το πρωί του Σαββάτου σε επαρχιακή οδό του Εύρου από τους αστυνομικούς συνεργοφύλακες του Σουφλίου σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex. Έναν ημεδαπό διακινητή συνέλαβαν. Έναν Έλληνα δηλαδή διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, με το οποίο προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 11 μη νόμιμους μετανάστες. Και αυτός ένας 12. Για να δω, έχει και αυτοκίνητο φωτογραφία. Έχει φωτογραφία που συνοδεύει το δελτίο τύπου. Πού χώρισαν αυτοί οι 12 άνθρωποι τώρα σε αυτό το γιοταχή? Θα το δείτε στο radioevros.gr. Θα δείτε και εικόνα από το φωτογραφημένο, κατασκευμένο αυτοκίνητο. 11 μη νόμιμους μετανάστες κουβαλούσε ένας Έλληνας ημεδαπός, λέει η ανακοίνωση, διακινητής. Κατασχέθηκε το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, με την προανάκριση να ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου ο συλληφθής. Μάλιστα. Άλλη σύλληψη τώρα. Το απόγευμα του Σαββάτου, σε οικισμό του Εύρου, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Τριγώνου, στον Βόρειο Εύρο, συνελήφθη ένας ημεδαπός. Τώρα αναγκάζομαι κάθε φορά να το εξηγώ ότι είναι Έλληνας ο ημεδαπός. Κάποια στιγμή θα το μάθουμε και αυτό που θα πάει. Διότι εντοπίστηκε, λέει, να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο βρισκόμενος υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Σύλληψη ημεδαπού είχαμε λοιπόν για παράβαση του κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας το απόγευμα του Σαββάτου στο Τρίγωνο. Στην Αλεξανδρούπολη, χτες το πρωί, Όχι, από την διεύθυνση αστυνομίας Αλεξανδρούπολης είναι. Στη Σαμοθράκη αναφέρεται το περιστατικό, αφού και μέχρι εκεί είναι η γεωγραφική ευθύνη της διεύθυνσης αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, από Σουφλή μέχρι Σαμοθράκη. Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής χτες, οι αστυνομικοί του τμήματος Σαμοθράκης της διεύθυνσης αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν άλλον έναν ημεδαπό Έλληνα, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι όπως διαπιστώθηκε, λέει, επέτρεψε σε τρεις ανήλικες την είσοδό τους στο κατάστημα και την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σαμοθράκης. Τώρα αυτό μου έκανε εντύπωση και αναρωτήθηκα, αλλά προφανώς και ισχύει, αφού προχώρησα στη σύλληψη, δεν επιτρέπεται ούτε η είσοδος σε ανήλικους, όχι απλά η διάθεση αλκοόλ. Μόνο συνοδευόμενοι εννοείται οι ανήλικοι. Αλλιώς τι να πάνε να κάνουν σε ένα κέντρο υγειονομικού ενδιαφέροντος νυχτερινό. Κέντρα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν είναι και ταβέρνες και τα fast food και όλα αυτά. Εκεί επιτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων, αν δεν τους διατίθενται απαγορευμένα προϊόντα όπως καπνός και αλκοόλ. Γι' αυτό το συγκεκριμένο τώρα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Σαμοθράκη, όπου συνελήφθη ο ιδιοκτήτης γιατί επέτρεψε τις τρεις ανήλικες να μπουν στο κατάστημα, μπορεί να ψάχνουν τους γονείς τους, ξέρω εγώ. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό λέει ο νόμος. Αυτό μας έρχεται ως ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Δεν λέει ούτε για διάθεση αλκοόλ προς τις ανήλικες, ούτε για προϊόντα καπνού. Ενώ η σύλληψη του συγκεκριμένου αφορά στην παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Ίσως κάτι δεν ανακοινώνεται σωστά, ίσως παραλήφθηκε στην ανακοίνωση της αστυνομίας, γιατί μόνο για την είσοδο συνελήφθη. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση. Πάμε και σε άλλες συλλήψεις όμως. Δύο αλλοδαποί τώρα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία συνελήφθησαν χθες το βράδυ. Είναι από τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις αυτή. Είπαμε τα πήραμε με χρονική σειρά από Παρασκευή, φτάνοντας μέχρι και σήμερα. Εχθές το βράδυ, στους κήπους, στο Τελωνείο, οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία, διότι ειδικότερα οι δράστες, επιβαίνοντες σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφεραν στο Τελωνείο, στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων. Μετέβησαν εκεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν έξοδο από τη χώρα μας, πήγαιναν προς Τουρκία και κατά τον εντελεχή έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αξιωματούχων της Frontex, διαπίστωσαν ότι ο αριθμός πλαισίου και τα αναγνωριστικά στοιχεία του οχήματος είναι παραποιημένα. Έτσι κατασχέθηκε το γεωταχυπηρετικό αυτοκίνητο και προανάκριση ενεργεί το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κήπων, αφού η σύλληψη έγινε για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία. Μια μουσική ανάσα μας δίνει τώρα εδώ η Τζένι Καρέζη με τον Τίνο Ηλιόπουλο. Ένα τραγούδι από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο του Μάνου Χατζηδάκη για το Χρυσόψαρο μας τραγουδούν, διότι είναι και επέτειος θανάτου της Τζένις Καρέζη σημερινή, όπως νωρίτερα λέγαμε. Σαν σήμερα έφυγε το 1992 από τη ζωή.
14: Ξέρω μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μου.

Να τα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.

συνεχίζουμε με το αστυνομικό δελτίο, λαμβάνοντας και άλλες ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή. Μας έρχονται από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να σταθούμε όμως σε ένα ακόμη περιστατικό του Σαββατοκύριακου. Από το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης μας έρχεται αυτό, για μια 52χρονη Ελληνίδα, η Μεδαπή, η οποία συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη χερσαία ζώνη, λέει, του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθη από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, διότι σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 52χρονη, η οποία επέβαινε σε γιοταχή επιβατικό όχημα, φέρεται να εξαπέλυσε διαρκή και κλιμακούμενη λεκτική επίθεση εναντίον των λιμενικών, παρεμποδίζοντας, με συγχωρείτε, την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Για εξύβριση δηλαδή, για απειλές και παρεμπόδιση λιμενικών, συνελήφθη η 52χρονη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το απόγευμα του Σαββάτου, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απίθειας και της απειλής. Προσέχουμε λίγο τα νεύρα μας. Μας χτυπάει και η ζέστη λίγο στην αναμονή όταν είναι να μπούμε στο πλοίο ή να βγούμε από το πλοίο. Δεν ξέρω πότε έγινε το περιστατικό και αν έγινε κατά τη διάρκεια επιβίβαση ή αποβίβαση του πλοίου, ήταν εκεί στο λιμάνι για άλλο λόγο η συγκεκριμένη κυρία. Πάντως φάνηκε να είναι λίγο περισσότερο νευρική και ευέξαπτη. Κάτι που τη στήχησε. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης.

Τώρα έχουμε και το πρόγραμμα αυτό των δράσεων, το πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και κάθε εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, λαμβάνουμε απολογιστικό δελτίο με τα γεγονότα, τα περιστατικά, τις συλλήψεις της προηγούμενης εβδομάδας. Έτσι και μέχρι εχθές Κυριακή, από τις 15 Ιουλίου μέχρι και 26 Ιουλίου, στην περιοχή μας, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είχαμε 20 άτομα να συλλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας και της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης για τον Εύρο, αλλά και Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. 20 άτομα, εκ των οποίων 18 ημεδαποί Έλληνες και 2 αλλοδαποί ξένοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 17 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Και όπως αναφέρει το συγκεντρωτικό δελτίο τύπου, η ανακοίνωση από την αστυνομία, ξεκινώντας από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, το μεσημέρι 16 του μηνός, στην Ξάνθη έγινε η πρώτη σύλληψη μιας γυναίκας Ελληνίδας που εντοπίστηκε να έχει παραλάβει δέμα από κούριερ με νάιλον συσκευασία κατέργαστη κάναβη. Είχε μέσα η συσκευασία 2,73 μόρις γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε. Προφανώς και ήταν για προσωπική χρήση, όλα εκεί οδηγούν. Θα το ισχυριστεί και η ίδια, φαντάζομαι, στην υπεράσπιση της. Σε 16 ακόμα περιπτώσεις τώρα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δηλαδή από την προηγούμενη Δευτέρα μέχρι και χτες, έγιναν πάρα πολλοί έλεγχοι, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθη τελικά ένας Έλληνας στην Ορεστιάδα, 5 Έλληνες και ένας αλλοδαπός στην Αλεξανδρούπολη, 3 Έλληνες στην Κομωτινή, 2 Έλληνες σε περιοχές της Ξάνθης, 3 άλλοι Έλληνες και ένας αλλοδαπός στην Θάσο και στην Καβάλα και άλλοι 3 Έλληνες στη Δράμα. Συνολικά όλοι αυτοί εντοπίστηκαν να έχουν στο σπίτι τους, στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάναβης, ένα δεντρίλιο κάναβης σε μια περίπτωση, 2 ναρκωτικά δισκία, 2 τσιγάρα κάναβης και 2 τρίφτες. Δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Προανάκριση για τις υποθέσεις ενεργούν οι υποδιευθύνσεις δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και τα υπόλοιπα τμήματα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Έχει και η Αφροδίτη Μάνου, είπαμε, τα γενέθλιά της σήμερα. Δεν θα την ακούσουμε εδώ με τον Μιλιώκα, τον Γιάννη Μιλιώκα, σε ένα τραγούδι από το 1988, στην πρωτότυπη εκδοχή του, στην πρώτη έκδοσή του, στην αρχική του απόδοση με τους δύο καλλιτέχνες. Ροζ.

Μόνο ρόδινη, ροζ δεν είναι η κατάσταση στο τελωνείο των κήπων αυτές τις ώρες. Διότι έχουμε σήμερα απεργία, στάση εργασίας μάλλον πιο συγκεκριμένα, δεν είναι απεργία, είναι στάση για συγκεκριμένες ώρες από την εργασία των τελωνιακών στο τελωνείο των κήπων για τον Εύρο αλλά και σε άλλα τελωνία της χώρας, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Δεν είναι και στις Καστανιές από ό,τι μας λένε, ή και στο Ορμένιο που έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργεί εκεί πέρα, με την έννοια που λειτουργούν τα άλλα τελωνία, εφόσον είμαστε δύο όμορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βουλγαρία-Ελλάδα, αλλά για την Τουρκία τώρα στο τελωνείο των κήπων, για την διέλευση των οχημάτων, των οδηγών, των επαγγελματιών, των φορτηγών αυτοκινήτων, υπάρχει μια δυσκολία αυτή την ημέρα. Αφού η τετράωρη στάση εργασίας ξεκίνησε από τις 7.30 και διαρκεί για λίγο ακόμα μέχρι τις 11.30, οπότε από εδώ και μετά θα αρχίσει να ομαλοποιείται η δυνατόν η ροή για όσους συγκεντρώθηκαν εκεί στο τελωνείο των κήπων. Είναι η τετράωρη στάση εργασίας που ήδη εδώ και μέρες έχουν ανακοινώσει οι τελωνιακοί υπάλληλοι. Για σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε μάλιστα και στο χώρο του τελωνίου προς ενημέρωση των διερχομένων και στα ελληνικά και στα τουρκικά, η κινητοποίηση προκηρύχθηκε από την Ομοσπονδία Τελωνιακών Υπαλλήλων Ελλάδος και αφορά αυτήν την τετράωρη στάση εργασίας σήμερα από την έναρξη της πρωινής βάρδιας μέχρι και τώρα στις 11.30. Σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσίας κάθε τελωνίου, η απόφαση ισχύει για όλες τις τελωνιακές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνίων και ΕΦΚ που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, δηλαδή στα συνοριακά τελωνία όπως αυτό των κήπων, καθώς και στις αίθουσες επιβατών σε αεροδρόμια και λιμάνια. Στην περίπτωση που δεν είχε εκδοθεί μέχρι και 22 Εβδόμου 2026 η απόφαση κατανομής των υπερωριών για το δεύτερο εξάμηνο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση, λένε από την Ομοσπονδία που να δηλώνει διαφορετικά, και έτσι το αίτημα των τελωνιακών είναι, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις που να καλύπτουν εις ολόκληρο τις ανάγκες των μονάδων για το δεύτερο εξάμηνο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωσή τους. Δυστυχώς, λένε, με αυτά τα δεδομένα, συνάδελφοι συνεχίζουν να προσφέρουν την υπηρεσία τους χωρίς η διοίκηση να έχει εξασφαλίσει την πληρωμή τους για το τρέχον διάστημα έως την έκδοση της απόφασης κατανομής παρά τις διαβεβαιώσεις για επίλυση. Η Ομοσπονδία λοιπόν των Τελωνιακών προτείνει επιπλέον στις ενώσεις τελωνιακών υπαλλήλων να ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαστικής διεκδίκησης για το 2024, το 2025 και το 2026. Από τότε έχουν να λαμβάνουν δεδουλευμένα οι τελωνιακοί, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους. Είναι απλήρωτες υπερορίες και βάρδιες και να κινηθούν έτσι στο πρότυπο που είχε ήδη κάνει η δεύτερη ΕΤΗ, δεν ξέρω τι είναι, η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων, μάλλον ΕΤΗ, με στόχο την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης για βάρδιες και υπερορίες. Δηλαδή, τι κάνουν πάλι οι εργαζόμενοι, προσπαθούν να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν, να λάβουν αυτά που δικαιούνται. Μάλιστα, εδώ και 3 χρόνια, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, υπερορίες και βάρδιες από το 24 και το 25 και το μισό 26 οφείλονται από το κράτος, από τις υπηρεσίες, στους τελωνιακούς. Γι' αυτό και προχώρησαν σε αυτή τη στάση εργασίας σήμερα, βάσει και πιέσουν το σύστημα να προχωρήσει στην πληρωμή.

Σε λίγο τώρα ξεκινάει, σε λίγα λεπτά, στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης και η συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Τοψίδη, που θα κάνει έναν απολογισμό της θητείας του για τα 2,5 χρόνια μέχρι τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, σε ό,τι αφορά στο νομό μας δηλαδή, τα έργα, όλα όσα πέτυχε ή όσα αναμένεται να πετύχει για το επόμενο διάστημα. Πάντως, απολογισμός είναι, άρα μάλλον θα μιλήσει μόνο για ό,τι έγινε στα 2,5 χρόνια. Από την Περιφερειακή Αρχή ο κύριος Τοψίδης, όπως έκανε και στην Καβάλα και στην Ξάνθη και στη Δράμα. Πρέπει να κάνει και στην Κομωτινή ή όχι ακόμα εκεί, νομίζω έκανε. Πάει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα όλη αυτή την εβδομάδα, από την προηγούμενη μάλλον ξεκίνησε και τώρα ολοκληρώνεται. Και κάνει έναν απολογισμό έργου η Περιφερειακή Αρχή με επικεφαλή στον κύριο Τοψίδη και τους αντιπεριφερειάρχες κατά τόπου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Έτσι και τώρα αυτή τη στιγμή είναι όλοι συγκεντρωμένοι στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Με στόχο την άμεση ενημέρωση, λέει, των πολιτών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διαρκή επικοινωνία της διοίκησης της περιφέρειάς μας με τις τοπικές κοινωνίες, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης πραγματοποιεί σήμερα τον απολογισμό θητείας 2,5 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Α, σήμερα ολοκληρώνονται οι επισκέψεις του, λοιπόν. Άρα έκανε και τους απολογισμούς και στους υπόλοιπους 4 νομούς την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα ολοκληρώνεται στον Εύρο. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν σε 11.30 τώρα, σε λίγα λεπτά, παραχωρεί συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει το έργο που υλοποιήθηκε από την περιφέρεια στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, και στον ίδιο χώρο, αμέσως μετά τον απολογισμό του, θα δωρήσει και απεινιδωτές στο ΚΤΕΛ Εύρου και στο παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού, που εννοεί στην Αλεξανδρούπολη μάλλον. Παράρτημα. Ναι, γιατί έχουμε και οριστιάδα παράρτημα και δημότυχο παράρτημα. Άρα αναφέρεται στις Αλεξανδρούπολης και όχι στο νομού Εύρου γενικότερα. Στη συνέχεια, λέει, και συγκεκριμένα στις 12.30, σε μία ώρα, θα κάνει επισκέψεις στη διπλή άντληση Φερών και στον καθαρισμό του ρέματος Ιταίας Μάνθειας. Η περιοδία του Περιφερειάρχη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, αυτό δεν πάρει καθόλου που το διάβασα, αλλά θα το αναγνώσω ως έχει στην ανακοίνωση και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Λέει, η περιοδία του Περιφερειάρχη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ολοκληρώνεται με επίσκεψη στις 2 το μεσημέρι στην εταιρεία ΤΑΔΕ, δεν χρειάζεται να πούμε και την εταιρεία να κάνουμε διαφήμιση, στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης, και στις 3 σε άλλη εταιρεία στην Άνθεια. Αυτή είναι η περιοδία στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Κύριοι, εκεί στο γραφείο τύπου του Περιφερειάρχη, το διάβασε ο Περιφερειάρχης που είναι από τη Νέα Βίσσα, άρα γι' αυτό το δελτίο τύπου που στάλει στα μέσα του Εύρου. Ότι η περιοδία του, λέει, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου θα ολοκληρωθεί εκεί, σε αυτές τις 2 εταιρείες, Αλεξανδρούπολη, στην Άνθεια και στην Αλεξανδρούπολη. Κάνοντας απολογισμό πεπραγμένων 2,5 ετών για τα έργα της Περιφερειακής Αρχής όλου του νομού, όλης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Η περιοδία θα ολοκληρωθεί για τον Εύρο στην Αλεξανδρούπολη και όλα θα γίνουν στην Αλεξανδρούπολη και αυτός είναι ο Εύρος. Τι αντίληψη είναι πια αυτή που δεν λέει να φύγει, να ξεριζωθεί. Ακόμα και στους δικούς μας, ενώ στους συμπατριώτες μας, συντοπίτες μας. Εν τω μεταξύ, ξέρουμε ότι η Περιφερειάρχης θα έρθει και το απόγευμα στις Καστανιές, στη Νέα Βίσσα, θα πάει στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης όπου θα παραστεί στο πάνελ. Έτσι τουλάχιστον λέει η ανακοίνωση ότι θα είναι στο πάνελ. Κάνω λάθος, για να το δω μήπως. Εγώ δεν θυμάμαι καλά. Στη Νέα Βίσσα, στο πάνελ θα είναι ο Περιφερειάρχης Θόδωρος Τοψίδης. Ναι, το λέει και η Αφίσα που μας καλεί να πάμε στη Νέα Βίσσα. Άρα, πώς ολοκληρώνει την περιοδία του στον Εύρο σήμερα το μεσημέρι με αυτές τις 2 εταιρείες ο Περιφερειάρχης, κύριοι της Περιφέρειας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεφύγαμε από το χρόνο μας και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα ακόμα εδώ. Μέχρι τη μία, συνεχίζουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.

0: Σε Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552022288 και 694752559.
2: Σύγχρονο,
3: πολυδύναμο,
2: μοντέρνο,
3: ευέλικτο.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
2: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
3: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
2: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
3: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
2: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
4: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.

Προχωράμε, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το Ευρωσκόπιο μας κανονικότατα στη ροή του προγράμματος, ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα στο Ράδιο Εύρος, στο ζωντανό ραδιόφωνο. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά, το ξέρετε, τουλάχιστον 6 ώρες ζωντανού προγράμματος, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας, την ενημέρωσή σας, την ενημέρωση όλων ημών για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι ζωντανά, αλλά και στα δελτία ειδήσεων στη συνέχεια για το υπόλοιπο του προγράμματός μας. Πάμε να συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο που μας τροφοδοτεί διαρκώς με ειδήσεις σήμερα και άλλες συλλήψεις διακινητών είχαμε. Πρωί-πρωί σήμερα στην επαρχιακή οδό του Εύρου, λέει, οι αστυνομικοί συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, με δύο άτομα δηλαδή να προσπαθεί να τα μεταφέρει παράνομα προς την ενδοχώρα. Συνελήφθη ο δράστης με γιο ταχυπηρετικό αυτοκίνητο, αλλοδαπός διακινητής, κατασχέθηκε το όχημά του και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Συνοριοφύλακες του Σουφλίου διενεργούν την προανάκριση. Έχουμε και τον απολογισμό δράσεων των υπηρεσιών Γενικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της περιφέρειάς μας δηλαδή, για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Συνολικά για την εβδομάδα που μας πέρασε έγιναν ούτε 1000 έλεγχοι, 967 συγκεκριμένα, από τους οποίους βεβαιώθηκαν μόλις 45 συνολικά παραβάσεις. Από 20 μέχρι 26 Ιουλίου, μέχρι και χτες δηλαδή, από τους αστυνομικούς, από τις αστυνομικές υπηρεσίες όλης της περιφέρειάς μας. Αφορούν την καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων οι δράσεις αυτές για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Από τις υπηρεσίες τροχέας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, της Αλεξανδρούπολης, της Ροδόπης, της Ξάνθης, της Καβάλας και της Δράμας έγιναν οι έλεγχοι σε αναβάτες, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες. Και βεβαιώθηκαν συνολικά 29 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 14 παραβάσεις σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων ή αλλιώς ΕΠΙΟ, όπως λέγονται εν συντομία. Και 2 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων βεβαιώθηκαν. Αυτές είναι οι 45 συνολικά στους 967 ελέγχους που έγιναν σε μία εβδομάδα στην περιφέρειά μας. Και επιπλέον, στο πλαίσιο των εν λόγω δράσεων για αυτό το χρονικό διάστημα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σε περιοχές αρμοδιότητάς τους και ομιλίες για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους, την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Οι έλεγχοι τώρα συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια, όπως μας ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αμείωτους ρυθμούς. Λοιπόν, πάμε τώρα Νέα Βίσα να δούμε τι θα γίνει εκεί. Σύμφωνα με την πρόσκληση που λάβαμε προημερών από τον κύριο Κέλλη, τον συντονιστή για την ανασυγκρότηση του Εύρου, να θυμίσουμε ότι έχει αυτή την αρμοδιότητα, αυτή τη θέση. Μια νέα θέση εργασίας άνοιξε στον Εύρο και διορίστηκε ο κύριος Κέλλης από τον Πρωθυπουργό προσωπικά σε αυτήν και συντονίζει το έργο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης και γενικότερα την ανασυγκρότηση του Εύρου ο κύριος Κέλλης από την Αλεξανδρούπολη. Και μας ενημερώνει λοιπόν ότι στη Νέα Βίσα θα γίνει τελικά η επόμενη συνεδρίαση σήμερα, η 14η της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Εύρου. 6.30 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέφανος Καραθεοδωρής στη Νέα Βίσα, και μάλιστα σύμφωνα με την προγραμματισμένη επίσκεψη των Υπουργών, δεν θα βρεθούν μόνο στη Νέα Βίσα, θα πάνε και στο συνοριακό σταθμό διέλευσης κήπων γύρω στις

είναι και στις Καστανιές, το συνοριακό σταθμό διέλευσης Καστανεών, όπως λέγεται το Τελωνείο Καστανεών επίσημα. Εκεί θα ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους, φτάνοντας 6.30 το απόγευμα στο τέλος, στη Νέα Βίσα, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση από τον κύριο Κέλλη, τον συντονιστή. Έχει δημιουργηθεί και μια ψηφιακή αφίσα για την 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου με το λογότυπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μπορείτε να τη δείτε στο radioevros.gr. Εκεί παρουσιάζεται και το πάνελ στο οποίο θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Αθανάσιος Κοντογιώργης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο Χριστόδουλος Τοψίδης ως Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο ίδιος ο Γεώργιος ο Κέλλης ως συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου. 6.30 με 9.30 λέει το πρόγραμμα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής σήμερα στη Νέα Βίσα. Αυτά είναι τα τυπικά τώρα. Στα ουσιαστικά, για να θυμηθούμε και τι έγινε πριν από 4 μήνες, χθες αναδημοσιεύσαμε το άρθρο, το ρεπορτάζ, το αναλυτικότατο για ό,τι συνέβη στο Επιμελητήριο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη τον Μάρτιο, στην 13η συνεδρίαση της Επιτροπής. Μπορείτε να το δείτε το άρθρο, είναι μακροσκελέστατο, έχει όμως όλες τις πληροφορίες για κάποιους που ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι συμβαίνει σε αυτές τις επιτροπές και τι λένε όσοι παραβρίσκονται εκεί. Καταγράψαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση τα πάντα. Και με βίντεο και με φωτογραφικό υλικό και βεβαίως και με το γραπτό λόγο. Με την έννοια ότι παρακολουθήσαμε το μόνο μέσο μαζικής ενημέρωσης που παρακολούθησε όλη τη συνεδρίαση από την αρχή μέχρι τέλους στην Αλεξανδρούπολη την προηγούμενη φορά, όπως και τις προηγούμενες φορές. Όλες τις συνεδριάσεις παρακολουθήσαμε πριν αυτών που έγιναν με τηλεδιάσκεψη και με αυτές είχαμε εικόνα. Δεν έγιναν διαζώσεις όμως σε κάποιο σημείο του Εύρου. Λοιπόν, για τη 13η συνεδρίαση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη στις 21 Μαρτίου, πριν ακριβώς 4 μήνες, προέκυψε από εκεί η είδηση και αυτήν παρουσιάσαμε και δημοσιεύσαμε πρώτη και καλύτερη, ότι μέχρι το 2030 θα έρχεται η Επιτροπή Ανασυγκρότησης να συνεδριάζει στον Εύρο, όπως υποσχέθηκε ο κ. Κατσαφάδος, απαντώντας τον κύριο Άνθιμο, τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως. Συγκεκριμένα του είπε: για καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί το 2030. Μέχρι τότε θα ερχόμαστε εγώ και οι συνεχιστές μου για να συνεδριάζουμε. Μέχρι το 2030 θα μας ανέχεστε, έκανε και χιούμορ, το είπε έτσι με εύθυμη διάθεση ο κ. Υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, τον κύριο Άνθιμο, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως. Βεβαίως και η άλλη είδηση που προκύπτει από τον Σταύρο Μπένο. Υποστήριξε πως για περισσότερο από 30 χρόνια από τώρα, δηλαδή υπολογίσαμε μέχρι το 2056, αγαπητοί συμπολίτες, συμπατριώτες, συντοπίτες, συνευρίτες, μέχρι το 2056 λέει από τώρα θα βλέπουμε να υλοποιούνται έργα από το Εύρος μετά που θα ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο νομό μας. Τα ΔΕΦ, Σταύρος Μπένος, στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής στην Αλεξανδρούπολη πριν 4 μήνες. Αυτές είναι οι δύο κυρίες ειδήσεις που θεωρούμε ότι έχουν την αξία τους να μεταδοθούν από την προηγούμενη συνεδρίαση, μεταξύ των υπολείπων που είναι βεβαίως επιμέρους ειδήσεις, πολύ σημαντικές για όλα τα τρέχοντα που έγιναν ή δεν έγιναν, όπως τα παρουσίασε κάθε Υπουργείο από τη μεριά του, με τους Γενικούς Γραμματείς κυρίως των Υπουργείων να έχουν ένα PowerPoint, ένα κειμενάκι μπροστά τους να το διαβάζουν, μια παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει, για την κάθε περίπτωση και για τον κάθε τομέα ξεχωριστά ανά Υπουργείο. Έτσι θα γίνει μάλλον και τώρα. Υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένας προγραμματισμός για το με ποια σειρά θα μιλήσει ποιος και τι θα παρουσιάσει. Θα τα δούμε το απόγευμα στη Νέα Βίσα, αλλά το θέμα είναι ότι μετά δίδεται ο λόγος και στους περιβρισκόμενους. Οι δήμαρχοι, οι βουλευτές τοπικοί, οι άλλοι παράγοντες και πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, πολίτες μπορούν να ζητήσουν τον λόγο και να τον λάβουν στο τέλος της συνεδρίασης. Και αυτό έχει την αξία του να το πούμε για ακόμη μια φορά, να το υπενθυμίσουμε, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε εκεί, πρόσωπο με πρόσωπο, επί τόπου. Σε αυτούς τους οποίους κρίνουμε, επικρίνουμε, σχολιάζουμε, καταγγέλουμε, διαμαρτυρόμαστε για αυτούς πολλές φορές μέσα από τα social media, από διάφορες άλλες παρεμβάσεις με άλλους τρόπους. Εκεί θα βρίσκονται από κοντά λοιπόν, να τους τα πείτε αν θέλετε. Και ο κύριος Σταύρος Μπένος προφανώς θα είναι, υποθέτω, αφού είναι και ο επικεφαλής του Εύρος μετά, του προγράμματος, του master plan που οργάνωσε και δημοσίευσε και εξέδωσε σε τόμο ολόκληρο το διάζωμα. Αυτό υποτίθεται θα εφαρμόζεται μέχρι το 2054 το πρόγραμμα, να ξέρετε, των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, όπως είπε ο κ. Μπένος. Λοιπόν, όλα αυτά σήμερα σε 6.30 το απόγευμα, γι' αυτό το υπενθυμίζω. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς όλες και όλους. Ευκαιρία για φορείς, επαγγελματικούς συλλόγους, κατοίκους, διαμαρτυρόμενους, καταγγέλλοντες, ανησυχούντες, ενδιαφερόμενους για την πορεία του Εύρου μας και του Βορείου Εύρου, ειδικότερα αφού στον Βόρειο Εύρο θα γίνει, να είμαστε εκεί. Να πει όποιος θέλει ό,τι θέλει να πει από κοντά.

να αποκτήσει και ένα πραγματικό νόημα, δηλαδή η συνεδρίαση, πέρα από τη στιγμή παρουσίαση των γενικών γραμματέων για το έργο του κάθε Υπουργείου ξεχωριστά για τον Εύρο μας. Το αναλυτικό ρεπορτάζ, όταν ολοκληρωθούν όλα, θα το έχετε πάλι από το radioevros.gr, αλλά και αύριο στην εκπομπή, στις εκπομπές μας σίγουρα και στα δελτία ειδήσεων θα υπάρχει όλη η δισιογραφία που θα προκύψει από εκεί. Το απόγευμα τα σπουδαία λοιπόν στη Νέα Βίσα. Προς το παρόν και πάλι Παύλο Σιδηρόπουλου θα ακούσουμε με την ευκαιρία της επετείου της γέννησής του, όχι του θανάτου του, σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, το 1948. Και εδώ ο Μπάμπης ο Φλού, τι άλλο. Θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 όπως υπολογίζω και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τηλεφωνική σύνδεση, με καλεσμένη αλλά και με τα υπόλοιπα θέματά μας. Μέχρι τη μία προχωράμε ζωντανά εδώ στο Ράδιο Εύρος, εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Μπάμπης ο Φλού. Νάτος.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
11: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, 2,5 λεπτά και μετά τις 12, μεσημέρι πια Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 2026, και πάμε να συζητήσουμε για κάτι ευχάριστο πια, κάτι να χαμογελάσει το χιλάκι μας ή και να γελάσουμε και με την ψυχή μας, γιατί όχι. Για αυτό που θα μιλήσουμε τώρα, καλά όχι τώρα, δεν θα γελάσουμε την ψυχή μας, θα γελάσουμε αν το παρακολουθήσουμε. Θεωρώ και πιστεύω και αποδεδειγμένα από την πράξη διαπιστωμένο αυτό. Να βάλουμε στην κουβέντα μας την Ξανθία Μανουηλίδου, είναι ερασιτέχνης τοπιός, μέλος του θεατρικού εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος και συντελεστής της παράστασης Συμπέθερη από τα Τύρανα. Ξανθία Μανουηλίδου, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Νικό, καλημέρα.
12: Ξανά, θα το πάμε τελείως φιλικά τώρα. Θα ήταν υποκριτικό να κάναμε κάτι άλλο. Για να μην τα λέω εγώ, θα τα πεις όλα εσύ.
13: Έλα.
12: Έτσι, Ξανθία Μανουηλίδου. Είναι η Ξανθία, φίλες και φίλοι, που παίζει την παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα. Για όσοι την έχουν παρακολουθήσει στον Εύρο, έχουν εικόνα και γνώση. Για τους υπόλοιπους, θα τα δείτε τις επόμενες μέρες. Αυτά θα μας πει η Ξανθή. Ξανθία, έχουμε μια παράσταση σταθμό τώρα, μεθαύριο, και να ξεκινήσουμε από αυτήν.
13: Ναι, έχουμε μια παράσταση λοιπόν τώρα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Στην Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο Ακλιναμάζη, στις 9 η ώρα, με τους Συμπέθερους από τα Τύρανα. Και θα είμαστε εκεί λοιπόν την Τετάρτη, με την υποστήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων του Βορείου Εύρου, συνεχίζω.
12: Του Εύρου γενικότερα, επίσης, για να μην το πούμε λάθος.
13: Εύρου, ναι, σωστά, νομού Εύρου, ναι.
12: Νομού Εύρου.
13: Με την ομάδα θεατρόφιλων ΑΜΕΑ, Αλεξανδρούπολης. Επίσης, από ό,τι είδα, την οργανωτική συνεργασία θα έχει ο Σύλλογος Ορεστιαδητών Αλεξανδρούπολης.
12: Βεβαίως. Έχουμε σύλλογο δυναμικό στην Αλεξανδρούπολη με ορεστιαδίτες που κατοικούν εκεί. Η Νατάσα Ιδαρβούντι είναι πρόεδρος του συλλόγου. Είναι πολύ δραστηροί και κάνουν αρκετές εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλες. Και παραστάσεις θεατρικές στηρίζουν όταν έρχονται βεβαίως από την ιδιαίτερη πατρίδα τους, από τη Νέα Ορεστιάδα, το Διόνυσο, και έτσι θα γίνει και την Τετάρτη στο Αλτιναλμάζι. Να σταθούμε λίγο όμως και στο Σύλλογο Συνεχίζω και στους θεατρόφιλους ΑΜΕΑ, διότι μπορεί να στηρίζουν και οι δύο σύλλογοι αυτή την παράσταση, αλλά και η παράσταση στηρίζει παράλληλα τους συλλόγους.
13: Ναι, γιατί κάθε φορά όλες οι εκδηλώσεις που κάνουμε και οι θεατρικές παραστάσεις, πάντα και εμείς με τον τρόπο μας στηρίζουμε αυτούς τους συλλόγους. Γιατί έτσι και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι και η.
12: Ναι, είναι αλήθεια ότι με το Σύλλογο Συνεχίζω ειδικότερα υπάρχει μια πολυετής σχέση. Δίνονται παραστάσεις, δίνονταν και τα προηγούμενα χρόνια με τα έσοδα όλα να πηγαίνουν στο Σύλλογο για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Εύρου. Που ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η παρουσία του και πόσο πολύ συμβάλλει στην ανακούφιση πολλών συνανθρώπων μας. Έτσι θα γίνει.
13: Οπότε
12: και
13: πέρα
12: τώρα.
13: Από την όλη η διάθεση να έρθει ο κόσμος και να μας δει και να περάσει πολύ ωραία, γιατί είναι πολύ ωραία παράσταση, έχει έτσι και μια ιδιαίτερη σημασία να στηρίξουμε αυτό το σύλλογο.
12: Την Τετάρτη 9 το βράδυ στο Αλτιναλμάζι στην Αλεξανδρούπολη. Μίλησέ μας για την παράσταση έτσι. Που λες ότι είναι πολύ ωραία, Ξανθία Μανουηλίδου. Γιατί το λες αυτό?
13: Εντάξει. Πρόκειται τώρα για μια παράσταση η οποία πραγματικά ήταν για μας έτσι, κάτι πρωτόγνωρο. Ξεκινήσαμε το Μάιο με τις παραστάσεις μας στο δικό μας το χώρο, στο θέατρό μας, στο Διόνυσο. Φάνηκε ότι θα πήγαινε πολύ καλά αυτή η παράσταση, όπως και πήγε. Κλείσαμε και με τις 10 παραστάσεις τις πρώτες και συνεχίζουμε τώρα με την περιοδία μας. Έχουμε κάνει ήδη τις πρώτες παραστάσεις και συνεχίζουμε τώρα από την Τετάρτη, ξαναρχίζουμε μετά από ένα σύντομο διάλειμμα διακοπών. Ξεκινάμε από το Αλτιναμάζι και έχουμε επίσης πολλές παραστάσεις στα Μοθράκη, στην Καβάλα, στη Χαλκιδική. Έχουμε μία πορεία, δηλαδή η παράσταση έχει μία πορεία. Ανωδική, θα έλεγα.
12: Να πούμε για το πρόγραμμα του Αυγούστου που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Το έχεις κάπου πρόχειρα? Μπορώ να το δω εγώ, να το ανοίξω.
13: Ναι, πες το λίγο εσύ, γιατί μου λοιπόν, κάνω κάποιες λάθος ημερομηνίες.
12: Τελειώνουμε τώρα με το πρόγραμμα του Ιουλίου στο Αλτιναλμάζι στην Αλεξανδρούπολη. την Τετάρτη το βράδυ και μετά άρχιζε ένα πρόγραμμα αυγουστιάτικο. Κατευθείαν μετά, Σαββατοκύριακο, ναι, στη Σαμοθράκη, πρώτη του Αυγούστου και δεύτερη μέρα, στην Καμαριώτισσα και στα Θέρμα αντίστοιχα στη Σαμοθράκη. 4 Αυγούστου στις Ελευθερές της Καβάλας. 5 και 6 Αυγούστου, δύο μέρες παραστάσεων στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιστροφή στον Εύρο μετά τις 18 Αυγούστου με παραστάσεις σε Ορμένιο, επειδή αναβλήθηκε λόγω καιρού, αλλά και σε Κύρκη, τέλος Αυγούστου 22 του μηνός, και Κορνοφολιά 23 Αυγούστου και Δημότυχο 26 Αυγούστου. Για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο είναι αυτές οι παραστάσεις μέσα σε εκείνη την εβδομάδα της Πανσελίνου. Υπάρχει ακόμα ένα πλούσιο πρόγραμμα καλοκαιρινό με τους συμπαίθους από τα Τύρανα, κάπως με κάποιον τρόπο θα τους συναντήσετε κάπου, φίλες και φίλοι. Αλλά σημασία έχει να τα πούμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί να σταθούμε περισσότερο. Να σταθούμε στην Αλεξανδρούπολη, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η παράσταση. Είναι για να στηριχτούν και κάποιοι σύλλογοι με πολύ σπουδαίο έργο, αλλά και για να, και στην πρωτεύουσα του Εύρου που πηγαίνουν τόσες και τόσες παραστάσεις και έχει ο κόσμος εκεί πέρα τη δυνατότητα να βλέπει θέατρο. Είναι άλλη μια ευκαιρία να αναγνωρίσει και την τοπική παραγωγή θεατρικής παράστασης, την τοπική παραγωγή πολιτισμού, έτσι, με το θεατρικό εργαστήριο Νέας Οστιάδας Διόνυσος.
13: Έτσι, και είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα αποζημιωθεί από αυτό που θα δει, πραγματικά, γιατί τη δουλειά την ξέρουν του θεατρικού εργαστηρίου Διόνυσο, την ξέρουν, έχουν δει και άλλες παραστάσεις μας, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί είναι μια ιδιαίτερη παράσταση που έχει και πάρα πολύ γέλιο, έχει πολύ ωραία διάθεση που τη χρειάζεται ο κόσμος σε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι θα περάσουν πάρα πολύ καλά.
12: Από μηνύματα διαχρονικά και επίκαιρα.
13: Οπότε εμείς το μόνο που κάνουμε είναι στέλνουμε ένα μήνυμα. Ναι, βέβαια. Η παράσταση έχει ένα, ας πούμε, ένα αντιρατσιστικό μήνυμα.
12: Κυρίως.
13: Το οποίο είναι διαχρονικό. Έτσι. Και αυτό, και κυρίως αυτό θέλουμε να περάσουμε. Μέσα από την κωμωδία πάντα.
12: Ναι, μέσα από το πολύ γέλιο,
13: είναι
12: πάντα
13: πολύ επίκαιρο.
12: Προβάλλονται πολύ σοβαρές υποθέσεις, σοβαρές καταστάσεις, σοβαροί προβληματισμοί, αλλά μέσα από χιούμορ και γέλιο.
13: Μέσα από το χιούμορ, ναι.
12: Περνάνε με έναν άλλον τρόπο. Η νεοελληνική μας υποκρισία, οι ξενοφοβικές μας αντιλήψεις, οι διάφορες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Και ο ρατσισμός, βεβαίως, όλα αυτά και ακόμα πολλά περισσότερα της σύγχρονης κοινωνίας, ελληνικής κοινωνίας κυρίως. Η γνωστή υπόθεση. Ναι. Αλλά θέλω να δω λίγο πώς το υποδέχεται ο κόσμος στον Εύρο, έτσι, με τις παραστάσεις που έχετε δώσει μέχρι τώρα, Ξανθή Εμμανουήλ.
13: Η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρη η ανταπόκριση του κόσμου. Αυτό που εισπράττουμε καθημερινά από τον κόσμο είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση χαράς προς το πρόσωπό μας, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που παίρνουν από εμάς. Αυτά τα συναισθήματα που προκαλούνται σε ανθρώπους που μας βλέπουν. Για μας είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι αδικτύμητο, γιατί βλέπεις ανθρώπους που σου λένε ότι είχα να γελάσω χρόνια τόσο πολύ, είχα να περάσω καλά πάρα πολύ καιρό. Και όλο αυτό το πράγμα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να μπορούμε μέσα σε 2 ώρες να δώσουμε στους ανθρώπους συναισθήματα και καταστάσεις που θα τους κάνουν πραγματικά να ταξιδέψουν, για μας είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι και του θεάτρου, τέλος πάντων, η αποστολή.
12: Ναι,
13: νομίζω
12: σωστά.
13: Από εκεί ξεκινάμε.
12: Σωστά. Και όταν βλέπεις ότι αυτό το που έχεις κάνει και έχεις κουραστεί να το κάνεις πιάνει τόπο τελικά και έχει αποδοχή, η χαρά είναι διπλή ικανοποίηση. Αυτή είναι και άλλωστε η μόνη ηθική ικανοποίηση του ερασιτέχνη, γιατί όλοι ερασιτεχνικά το κάνουμε στο θεατρικό εργαστήριο.
13: Ναι, φέτος φάνηκε ότι όλη αυτή η αγάπη που έχουμε εμείς για αυτό που κάνουμε, φέτος φάνηκε πραγματικά και στον κόσμο. Δηλαδή ήρθαν και ταυτίστηκαν πάρα πολύ τα συναισθήματα τα δικά μας με του κόσμου. Νομίζω ότι είναι μια μαγική στιγμή.
12: Είναι και μια ανάγκη τώρα αυτή την περίοδο να ξεσκάσουμε λίγο, να ξεφύγουμε, να διασκεδάσουμε, να γελάσουμε, να έρθουμε πιο κοντά έτσι με πιο ευχάριστες καταστάσεις. Είναι τόσα άλλα προβλήματα μέσα στη μέρα μας.
13: Αυτό και το θεατρικό εργαστήριο του Διόνυσου το κάνει με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο και πολύ έτσι ποιοτικό, οπότε και ακόμη και αυτό το γέλιο που θα εισπράξουν πραγματικά θα είναι για αυτούς ανεκτήμητο.
12: Ο δικός σου ρόλος?
13: Ο δικός μου ρόλος είναι μία η συμπεθέρα, η Πέννη λοιπόν.
12: Η μία από τους συμπέθερους.
13: Η οποία είναι αυτή τέλος πάντων
12: που δεν είναι από τα Τύρανα.
13: Δεν είναι από τα Τύρανα αυτή, όχι. Είναι η Ελληνίδα μαμά που υποδέχεται τον Αλβανό, το γαμπρό. Ναι. Και εκεί ξεκινάει όλο το κουβάρι των εξελίξεων.
12: Ναι, μέσα με μια άλλη πολιτική υπόθεση επίσης να εμπλέκεται γύρω από τα πράγματα.
13: Έτσι,
12: διάφορα.
13: Έτσι.
12: Είπαμε, νεοελληνική υποκρισία στην κορύφωσή της. Και για τους υπόλοιπους συντελεστές, Ξανθή Εμμανουλίδου, να κάνουμε μια αναφορά. Σκηνοθεσία και
13: Λοιπόν, σκηνοθεσία είναι γνωστή του Άκη Τονίδη. Τα κοστούμια και τα σκηνικά είναι σκουτικού πατούλα.
12: Ομαδική δουλειά.
13: Ομαδική δουλειά, τέλος πάντων. Και τώρα είμαι. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν είμαι εγώ. Είναι η Φανή Καρασμανάκη. Είναι ο Δημήτρης Ομορίδης. Δεν το ξεχνάω κιόλας.
12: Τα βοηθάω εγώ.
13: Η Σούλα Ιερχοντούδη.
12: Ναι.
13: Ο Στάτης ο Μιχαηλίδης.
12: Ωραία.
13: Η Αργυρό η Καρλιώτη.
12: Ωραία.
13: Θα το θυμάμαι.
12: Πάμε. Ωραία. Θανάσης Κουλουδάκης. Μπάμπης Τριανταφυλάκης.
13: Ναι. Μπάμπης Τριανταφυλάκης.
12: Ο Μιλών.
13: και
12: ο Άκης Τσονίδης.
13: Και Άκης Τσονίδης βέβαια.
12: Ο σύζυγός σου.
13: Να μην το ξεχνάμε, εννοείται.
12: Είναι το ζευγάρι των Ελλήνων που υποδέχεται το ζευγάρι από τα τύρανα των συμπεθέρων τους μαζί με τον γιο τους και όλα αυτά τα ευτράπελα που γίνονται στην οικογένεια αυτή σε ένα επαρχιακό σπίτι ενός αρκετά καλοδιατηρημένου έτσι νεόπλου του μπακάλι.
13: Ναι, ας το πούμε έτσι.
12: Γιατί στην ουσία αυτή τη δουλειά δεν κάνει ο σύζυγος. Μπακάλικο έχετε στην κομμοπόλη σας. Λοιπόν, η ιστορία είναι γνωστή όντως. Από εκεί και μετά είναι πώς την αποδίδει κανείς. Με την σκηνή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από το θετικό εργαστήριο Νέας Οστιάδας Διόνυσος και με την εφάνταστη σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη που προσθέτει στο ήδη υπάρχον χιούμορ του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Πιστεύουμε, γιατί το βλέπουμε και από την ανταπόκριση του κόσμου, ότι είναι μια παράσταση που σίγουρα προσφέρει χαρά.
13: Έτσι. Αυτό είναι.
12: Λέγοντας την
13: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ωραία. Το θέατρο της Ναμάρης, στις 9 η ώρα το βράδυ.
12: Είναι και μεγάλη διάρκεια της παράστασης, να το ξέρει ο κόσμος, να προετοιμαστεί, ότι είναι πάνω από 2 ώρες, οπότε είναι ένα πλούσιο θέαμα, αρκετά έτσι, γεμάτο 2 ώρες, λίγο παραπάνω από 2 ώρες, 2 ώρες και 20 λεπτά συγκεκριμένα, χωρίς διάλειμμα.
13: Περνάνε τόσο καλά που ούτε δεν θα το καταλαβαίνουν καν.
12: Να πούμε ότι γίνεται και προπόληση εισιτηρίων για όσους δεν θέλουν να περιμένουν στην ουρά. Είναι στο κατάστημα Reliable Network της κυρίας Τσιακυρούδη στην Αλεξανδρούπολη. Είναι κεντρικό στην Ιωακήμ Καβύρ 37 και Ανατολική Θράκη γωνία στην Αλεξανδρούπολη. Γνωστό κατάστημα, οπότε οι Αλεξανδροπολίτες που πιθανόν να ακούνε μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους με προπόληση από εκεί, αλλά και στην είσοδο βεβαίως θα υπάρχει δυνατότητα. Είναι και πολύ οικονομικές τιμές, καμία σχέση με τους άλλους θειάσους. 9 ευρώ είναι το μειωμένο και 13 το κανονικό. Και πάμε όπως πάντα λέμε για τη συνδρομή και των συλλόγων που προσφέρουν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου, συνεχίζω, και Θεατρόφιλοι ΑΜΕ Αλεξανδρούπολης, μέρος των εσόδων. Αυτά. Για το κάλεσμα,
13: αυτά, λοιπόν,
12: για την Τετάρτη.
13: Αυτά λοιπόν και ναι, τους περιμένουμε όλους με πολύ χαρά.
12: Πολύ ωραία. Η χαρά είναι διάχυτη, το βλέπω, το καταλαβαίνω.
13: Είμαστε έτοιμοι, οπότε τώρα ο κόσμος θα αρχίσει να μας ακολουθήσει, να χαρεί, να περάσει καλά.
12: Κάπου θα μας συναντήσει, κάπου θα το συναντήσουμε. Συμπέθερη από τα Τύρανα παντού, από το κάθε απομακρυσμένο χωριό μέχρι το νησί μας στη Σαμοθράκη, αλλά και στις μεγάλες πόλεις και στην Αλεξανδρούπολη μέχρι Χαλκιδική φτάνουμε. Τετάρτη, το ραντεβού μας στο Αλτιν Αλμάζι, Ξανθία Μανδρίου.
13: Ναι, ναι, θα τα πούμε λοιπόν. Φιλάκια, τα λέμε.
12: Η Πέννη του έργου ήταν αυτή, η Ξανθία Μανουηλίδου που ακούσαμε, ερασιτέχνης ηθοποιός από το έργο, από την παράσταση του έργου Συμπέθερη από τα Τύρανα, τον Θανάση Παπαθανασίου Μιχάλη Ρέπα, στη σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη και το θεατρικό εργαστήριο Νέας Οστιάδας Διόνυσο. Στην Τετάρτη, συνοψίζοντας, στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτιν Αλμάζι στην Αλεξανδρούπολη, μια και μοναδική παράσταση εκεί. Με γέλιο. Υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε γι' αυτό. Κλείνουμε και το live μας, μεταδιδόμασταν ζωντανά και στο Facebook με την συνέντευξη με την Ξανθή Εμμανουηλίδου. Θα συνεχίσουμε ραδιοφωνικά, εννοείται, κανονικά. Για όσους μας ακούγατε μέσω Facebook, συντονιστείτε στο ραδιόφωνο μας 97,1 στα FM και 95,3 συχνότητες ή από το radioevros.gr συνεχίζετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε να πετάξουμε μουσικά με Μαρίνα Ρίζου και Πάνο Μουζουράκη και επιστρέφουμε

Καλημέρα και στο Δημήτρη που μας άκουγε. Γεια σου Δημήτριε. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας, φίλες και φίλοι. Κάναμε ένα ωραίο ευχάριστο διάλειμμα από τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα, αλλά για να επιστρέψουμε τώρα στην πεζή μας πραγματικότητα, στον εξοδικαστικό μηχανισμό για παράδειγμα που άνοιξε και φέρνει λέει ανάσα για οφειλέτες. Καλά, αυτό είναι σχετικό από προσωπική πείρα τώρα, αν θέλετε να προχωρήσω και στην προσωπική μου μαρτυρία για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, δεν είναι πολύ ευχάριστη εμπειρία. Δεν θα αναφερθώ σε ακριβή νούμερα, αλλά όταν χρωστάς ένα ποσό πολλών ετών, ας πούμε στον ΕΦΚΑ, και έρχεται μετά αυτός ο εξοδικαστικός μηχανισμός και στο τριπλασιάζει, συν τους τόκους, συν τις προσαυξήσεις, συν, σου βγάζει ένα ποσό αστρονομικό και λες κάτσε εγώ γιατί ήβρε παιδιά. Δεν τα... Okay, δυσκολεύτηκα, δεν πλήρωσα μία περίοδο. Έρχεται τώρα η στιγμή που θα μου κάνεις έναν κανονισμό ως κράτος να σου τα πληρώσω, αλλά μου ζητάς από πάνω ειστριπλούν αυτά που χρωστούσα τότε και δεν τα ωφελήθηκα γιατί δεν μπόρεσα να απολαύσω ούτε υγειονομική περίθαλψη ούτε τίποτα αφού δεν μπορούσα να πληρώσω. Και έρχεται ένα τιμωρητικό κράτος τώρα επάνω. Απ' τη μια να σου λέει ότι σου κάνω ρύθμιση εξοδικαστική, άρα σε διευκολύνω και σου δίνω ανάσα. Απ' την άλλη όμως σου τα παίρνω τριπλά. Εντάξει. Και γιατί, λέει είσαι καλός πληρωτής σε ό,τι άλλο χρωστούσες, άρα σημαίνει ότι μπορείς να πληρώσεις, πλήρωσέ με τώρα και εμένα τριπλά. Αν δεν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Από την άλλη, το πώς παρουσιάζεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός από την πλευρά του κράτους, το αφήγημα είναι πολύ ωραίο. Ανάσα λέει για οφειλέτες, ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορείτε να ενταχθείτε αν θέλετε. Εγώ σας συμβουλεύω να συμβουλευτείτε δικηγόρο για να ενταχθείτε. Εννοείται δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Πάτε σε έναν νομικό σύμβουλο, σε μια δικηγόρο, σε έναν δικηγόρο να σας δώσει τις κατευθύνσεις, να τα κάνει όλα αυτός ο άνθρωπος που ξέρει. Αν και με αλγόριθμους βγαίνουν από ό,τι μαθαίνουμε όλα τα ποσά στο τέλος, δεν υπάρχει προσωπική ανθρώπινη παρέμβαση. Μόνο για την διαδικασία. Για το αποτέλεσμα της διαδικασίας, αλγοριθμικά, μέσα από τα συστήματα των υπολογιστών του Υπουργείου Οικονομικών, σου βγαίνουν οι πίνακες και τα χρωστούμενα. Να δίνεις για 240 μήνες 120 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα. Αυτή είναι μια διευκόλυνση. Για να μπορείς να παίρνεις μετά φορολογική ασφαλιστική ενημερώτητα και να φαίνεται ότι δεν χρωστάς και είσαι ρυθμισμένος προς το κράτος, θα πληρώνεις εσύ τα εγγόνια σου και τα δισεγγονά σου. Μιλάμε για μικρές οφειλές, πού να πάμε για μεγάλες, γιατί ο εξαδικαστικός μηχανισμός είναι προς μικρούς οφειλέτες διαθέσιμος περισσότερο. Ανοίγει δηλαδή προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι χρωστούν στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ, σε τράπεζες και σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Το σύνολο των οφειλών τους όμως να είναι άνω των 5.000 ευρώ αντί για τον 10 που ήταν μέχρι τώρα. Από 10 και πάνω μπορούσε να κάνει εξαδικαστικό, τώρα μπορεί να κάνει και για 5 και για 6 χιλιάρικα. Και να σου βγουν, είπαμε, 25 και 26 το τέλος. Αν είσαι καλοπληρωτής, γιατί αυτό βλέπουν. Αν δεν μπορούσες να πληρώσεις τα δάνειά σου σε άλλες σε τράπεζες κλπ. Και ήσουν στο κόκκινο, θα σου κάνανε διευκολύνσεις και θα σε κούρευαν κιόλας. Το παράλογο του πράγματος. Τέλος πάντων, επανέρχομαι όμως στην είδηση ότι εκτιμάται πως με τη βελτίωση αυτή δυνητικά ένα εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, δηλαδή, η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μια μεγάλη ανάσα, λένε στους μικροφυλέτες. Καλά, αυτό είναι αφήγημα πραγματικά. Ανάσα για το κράτος που θα τα πάρει τελικά τα λεφτά του με τον τρόπο που αποφάσισε να τα πάρει. Για τους μικροφυλέτες είναι μια ανάσα όσον αφορά στον κρατικό μηχανισμό, στο να φαίνονται να μην είναι οφειλέτες, να μην φαίνονται πια ότι χρωστάνε. Αυτό σημαίνει ανάσα. Το ότι θα πληρώνουν κάθε μήνα και πάρα πολλά λεφτά και ειστριπλούν πολλές φορές το χρέος τους. Το ξαναλέω γιατί. Προσπαθών. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε για να μην περνάμε μόνο προσωπικές απόψεις, πάμε στις αντικειμενικές, σε αυτές που θέλει το σύστημα να παρουσιάσει ως αντικειμενικές. Είναι ότι στη διάρκεια της διαδικασίας για την ένταξη στον εξαδικαστικό μηχανισμό, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συνενέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου του, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πλήρη εικόνα για τα οικονομικά του δεδομένα. Αυτό που σας έλεγα. Δίνεις πρόσβαση, μπαίνουν παντού στις τράπεζές σου, στις εφορίες σου, σε ό,τι άλλο μπορεί να χρωστάς. Βλέπουν αν τα πληρώνεις και είσαι κάθε μήνα συνεπής στα ποσά που καλείσαι να πληρώσεις. Οπότε με τον εξαδικαστικό το σύστημα σου βγάζει ένα ωραιότατο ποσό και σου λέει: αφού μπορείς, δώστε και σε μένα ειστριπλούν. Ξανά το ίδιο λέω, αλλά πονάει. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Όχι για τη βιωσιμότητα του οφειλέτη, η ρύθμιση να είναι βιώσιμη. Με βάση τους υπολογισμούς που διενεργούνται στη συνέχεια από το μηχανισμό, προκύπτουν όλα αυτά. Μία πρόταση της ρύθμισης με το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, με τους αλγόριθμους που σας έλεγα.
Λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του οφειλέτη, η περιουσία του, γενικά οι οικονομικές του δυνατότητες προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3%, είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Αυτό είναι το καλό, είναι αλήθεια. Τώρα, στη διάρκεια της διαδικασίας για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συνενέσει, είπαμε, στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου του. Είναι μία από τις βασικές διαφορές στην ένταξη του εξοδικαστικού μηχανισμού από την ένταξη της ρύθμισης των 72 δόσεων. Άλλο είναι αυτό να ξέρετε. Άλλο 72 δόσεις στην εφορία και άλλο εξοδικαστικός μηχανισμός. Για τις 72 δόσεις, να θυμίσω ότι έχει ενταχθεί ήδη, έχει ενεργοποιηθεί μάλλον η πλατφόρμα το περασμένο Σάββατο. Με ισχυρή δυναμική, πολλοί κόσμος, πολλοί λογιστές βοηθούν τους πελάτες, τους πολίτες να κάνουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι άλλη υπόθεση. Εκεί θα συμβουλευτείτε δικηγόρο καλύτερα. Και οι δύο ρυθμίσεις πάντως αποσκοπούν, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην τακτοποίηση των χρεών των οφειλών με ευνοϊκούς όρους. Παρότι και οι δύο αφορούν οφειλέτες, υπάρχουν μεταξύ τους όμως σημαντικές διαφορές. Για τις 72 δόσεις και τον εξοδικαστικό. Αναλυτικά όλα αυτά και άλλες πληροφορίες διαβάζετε στο radioevros.gr και συμβουλευτείτε, είπαμε, τους επαγγελματίες που ξέρουν για να μην μπερδευτείτε περισσότερο και βγείτε και χρεωμένοι από πάνω, που έτσι κι αλλιώς θα βγείτε, είπαμε, στριπλούν τουλάχιστον, αλλά όχι και περισσότερο. Μην τυχόν. Ωραία, μία Μέρη Παναγιωταρά ήρθε και δένει τώρα να την ακούσουμε με την Αφροδίτη Μάνου. Και εκείνη έχει τα γενέθλιά της σήμερα, όπως από την αρχή λέγαμε, και ακούσαμε και άλλη Αφροδίτη Μάνου νωρίτερα. Εδώ, σε ένα τραγούδι ενός άντρα που έγραψε για μια γυναίκα, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, περιγράφοντας μια καθημερινότητα. Δυστυχώς, δραματικά επίκαιρη. Αν και γράφτηκε αρκετές δεκαετίες πριν.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Όπως ξενιάζουμε κάθε μέρα με το Χαγιάτη να φροντίζει να μας προσφέρει το καλύτερο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει. Ό,τι δικαιούμαστε, δηλαδή ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι θέλουμε να έχουμε στο τραπέζι μας. Σπιτικό φαγάκι θέλουμε, Χαγιάτη έχουμε. Καθημερινά Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Από εκεί παίρνουμε το φαγάκι μας κάθε μέρα όλοι. Όλη η νέα Ορεστιάδα, όλη η πόλη. Μια οικογένεια. Και το Χαγιάτη μας μαγείρεψε και σήμερα. Τι να πρωτοδιαλέξεις? Από λαζάνια με στρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά, μέχρι παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Ή κολοκυθάκια γεμιστά να πάρουμε με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο σήμερα. Αυτά πάνε και με γιαουρτάκι υπέροχα ή και μια ωραία φρέσκια δροσερή σαλάτα. Γιατί όχι. Και μελιτζάνες παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέλ. Και αυτά τα φαντάζομαι εγώ με φρέσκο ψωμάκι να βουτάς το λαδάκι στη μελιτζάνα, το παπουτσάκι με το κιμά και την μπεσαμέλ. Και γεμιστά με κιμά, πιπεριές και ντομάτες. Και πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετίνια κοτόπουλου. Και η πενταλοφιώτικη ταψούδα είναι σήμερα στο μενού. Βεβαιότατα, μοσχαράκι με ρύζι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο είναι η διάσημη ταψούδα, η πενταλοφιώτικη με το όνομα. Μόνο στο Χαγιάτι τη βρίσκουμε. Και έτσι τη ζητάμε κιόλας όταν πάμε εκεί. Μια πενταλοφιώτικη λέμε και εκεί ξέρουν τι σημαίνει. Μπιφτέκια. Μπιφτέκια ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα, γεμιστά. Ή με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Ή με φέτα, τυρί, φέτα και ντομάτα αν θέλετε. Δύο προτάσεις σε μπιφτέκια γεμιστά καθημερινά από το Χαγιάτι μας. Κανελόνια, special, μουσακάς, απίθανος. Τώρα μιλάμε για φαγητά, όχι. Δεν είναι αυτά που λένε του εστιατορίου τα ετοιματζίδικα τα απ' έξω. Μιλάμε για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, παρακαλώ πολύ. Για τέτοιο μουσακά λέμε. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη, με πιπεριές και ριζάκι, παστίτσιο επίσης υπέροχο, πένες ο γκραντέν με κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά, αρακάς ο λαδερός με τις πατατούλες του ή φασολάκια λαδερά αν θέλετε. Φασολάκια λαδερά, με φέτα, ντομάτα, ψωμάκι φρέσκο, ωραιότατο καλογερινό και δροσερό στο τέλος του. Αυτό πάει και με καρπούζι μετά εννοείται. Για φινάλε, για να σβήσει. Δίλα-δίλα από το φασολάκι το υπέροχο. Τόσο όσο το λαδάκι εννοείται στο Χαγιάτι. Είπαμε όλα σπιτικά μαγειρευμένα με αγάπη. Κοτόσουπα, αυγολέμονο, θρεπτική. Χοιρινό, μουσταρδάτο, βαλσάμικο και μανιτάρια. Φασολάδα, η παραδοσιακή. Το φιλέτο κοτόπουλο σχάρα. Το σνίτσελ του κοτόπουλου ή χοιρινό σνίτσελ. Με κρέμα μανιταριών ή με κόκκινη σάλτσα, όπως θέλετε. Πολλές οι προτάσεις και σήμερα. Χαγιάτι είναι όμως μία μοναδική η πρόταση, η επιλογή για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της ημέρας κάθε μέρα στην Νέα Ορεστιάδα. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας και Κωνσταντινούπολης 179 ο χώρος του. We are the crowd, we're coming out, got my flesh on its journey, the picture of you, it's... Μου λένε ότι έβγαλαν ανακοίνωση οι αγροτικοί σύλλογοι του Εύρω ότι θα συμμετέχουν στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης και πολύ καλά έκαναν. Είπαμε, έρχονται εδώ στον τόπο, εντός έδρας, δεν θα πάτε, δεν θα πάμε. Το λέμε διαρκώς από την πρώτη στιγμή που λάβαμε την πρόσκληση και την ανακοίνωση. Είναι ευκαιρία να υποθούν όλα από κοντά, φίλες και φίλοι. Και οι αγρότες πολύ σωστά, σοφά σκέφτηκαν και αποφάσισαν. Για να δω αν υπάρχει η ανακοίνωση κάπου, για να τη δω ακριβώς ως έχει. Για να σας τη μεταφέρω κιόλας, γιατί έχει την αξία της. Να δούμε πώς το γράφουν, πώς το ανακοινώνουν οι ίδιοι οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου, της Ομοσπονδίας Η Ενότητα. Αν και μου λένε ότι θα είναι και οι αγροτικοί σύλλογοι και από Αλεξανδρούπολη, ο αγροτικός σύλλογος όλου του νομού. Για να δούμε. Ανακοίνωση. Πριν 12 λεπτά. Οι αγροτικοί σύλλογοι του Εύρου, σύσσωμοι, αποφασίσαμε να μην συμμετάσχουμε. Αχ, άλλα λέω. Με ενημέρωσαν ότι θα μετέχουν, λέει η συλλογή, και εγώ βλέπω στην ανακοίνωση ότι αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν. Γιατί με ενημερώνετε λάθος? Λοιπόν, για να δούμε ακριβώς την ανακοίνωση των αγροτικών συλλόγων του Βορείου Εύρου, γιατί τώρα εδώ δικαιολογούν προφανώς την αποχή τους για κάποιο λόγο, για πολλούς λόγους που υποψιαζόμαστε. Να δούμε πώς το ανακοινώνουν οι ίδιοι. Οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου λένε: σύσσωμοι, αποφασίσαμε να μην συμμετάσχουμε στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Η απόφασή μας αυτή αποτελεί έμπρακτη ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη συνεχιζόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας τόσο στον Εύρο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Ναι, τώρα με την αποχή πάντως και την απουσία... Τέλος πάντων, θα δω ακριβώς τι αναφέρουν και στα υπόλοιπα επιχειρήματά τους και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει η Επιτροπή, αν θα το λάβει καθόλου υπόψη της αυτό. Ενώ αν είναι και επιτόπου ή έστω απ' έξω και αποφασίσουν να μην μπουν μέσα, αντιδρώντας δυναμικά όμως επιτόπου, θα έχει άλλη αξία. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε την απόφασή του. Τα προβλήματα, λένε, οι ανησυχίες και οι προτάσεις μας έχουν κατατεθεί επανειλημμένα σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς, ακόμη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει την ανάλογη ανταπόκριση ούτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυσή τους. Αρνούμαστε να γίνουμε μέρος μιας επαναλαμβανόμενης και αποτυχημένης πολιτικής εκδήλωσης, την ώρα που τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο παραμένουν άλυτα. Για ακόμη μια φορά σας δηλώνουμε ότι ανασυγκρότηση του Εύρου με ψεύτικες υποσχέσεις και χωρίς ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να υπάρξει. Πληρώστε πρώτα όλα όσα οφείλετε στους αγρότες του Εύρου, τη μηδική του 24 και τα ρύζια του 25, αποζημιώστε τους αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες καταστράφηκαν από την πλημμύρα, από τις πλημμύρες, και προβλέψτε αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, καταβάλετε τις πληρωμές που δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των δικών σας λαθών στο monitoring, αποδώστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια στους απλήρωτους κτηνοτρόφους μετά τις θανατώσεις ζώων που τους επιβάλλατε, καθώς και κάθε άλλη εκκρεμή αποζημίωση. Προχωρήστε άμεσα στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, η οποία δεν έχει γίνει εδώ και 2,5 χρόνια. Επισπεύστε τις διαδικασίες για τα έργα αγροτικών υποδομών, αρδευτικά δίκτυα, φράγματα και άλλα, τα οποία υποσχεθήκατε αλλά δεν υλοποίησατε ποτέ. Φέρτε το καράβι που υποσχεθήκατε και μετά ας αρχίσουμε να μιλάμε για ανασυγκρότηση. Στηρίξτε τη σιτοκαλλιέργεια, που τη φετινή καλλιεργητική περίοδο έχει αφαιθεί χωρίς ουσιαστική στήριξη. Σήμερα εμείς και εσείς μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Εμείς μιλάμε για την καταστροφή και την επιβίωσή μας, ενώ εσείς επιλέγετε να κάνετε πολιτική. Θα περιμένουμε να ακούσουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, ουσιαστικά μέτρα και σαφή χρονοδιαγράμματα, πληρωμών χρονοδιαγράμματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου μας. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για πραγματική στήριξη και ουσιαστική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα Εύρου. Τώρα, συνυπογράφουν λοιπόν, όπως σας έλεγα, και ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης και ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης και οι 5 Αγροτικοί Σύλλογοι του Κεντρικού και Βορείου Εύρου, του Βορείου Εύρου, Νέας Βίσας, Δημοτήχου, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Συνεπώς, σύσσωμοι Αγροτικοί Σύλλογοι του Νομού, όπως και οι ίδιοι ανακοινώνουν πριν από λίγα λεπτά, αποφάσισαν να μην λάβουν μέρος στις συνεδρίες, να μην συμμετάσχουν, να μην παραστούν, να μην παραβρεθούν, να μην τα πούν αυτά εκεί από κοντά, να μην ξαναανορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε όλη αυτή την πολιτική που κάποιοι προσπαθούν να διαχειριστούν με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση και όχι στην αλήθεια που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν. Η θλιβερή πραγματικότητα που κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στην επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, των παραγωγών της περιοχής μας και των κτηνοτρόφων. Δεν μου πέφτει λόγος. Εάν μου πέφτει, είναι ελαχιστότατος απέναντι σε αυτά που περνούν οι αγρότες, οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον τους. Αλλά θεωρώ πως καλό θα ήταν να τα λέγανε αυτά από κοντά, εκεί, επί τόπου. Και ας βρεθούν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι τοπικοί αιρετοί παράγοντες, θεσμικοί, στη Νέα Βίσα το απόγευμα, γιατί έτσι το αποφεύγουν, θα το αποφύγουν. Μια ανακοίνωση είναι, εντάξει. Αν δεν τους έρθει αυτή στο πρόσωπο εκεί επί τόπου με τη φυσική παρουσία των αγροτών που πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία να το κάνουν στη Νέα Βίσα. Την προηγούμενη φορά θα το κάνανε και γι' αυτό φοβήθηκαν και δεν ήρθαν να συνεδριάσουν από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, να θυμίσω. Ήταν μέσα στις κινητοποιήσεις των αγροτών τότε το χειμώνα και αποφάσισαν να την κάνουν με τηλεδιάσκεψη το Γενάρη. Τον Μάρτιο ήταν να την κάνουν στη Νέα Βίσα, δεν την κάνανε γιατί πήγανε στην Αλεξανδρούπολη λόγω του ότι γινόταν εκεί πέρα ένα φόρουμ και προτίμησαν να είναι και στο φόρουμ, το ιδιωτικό που γινόταν από μια εταιρεία για να παραβρεθούν εκεί όλοι οι υπουργοί, παρά να έρθουν στη Νέα Βίσα να κάνουν την επιτροπή να την να συνεδριάσουν επί τόπου στη Νέα Βίσα. Δεύτερη αναβολή. Τρίτη φορά δεν σηκώνει αναβολή, έρχονται επί τόπου στη Νέα Βίσα. Δεν θα είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτό αποφάσισαν, σεβαστό. Θα το δούμε το απόγευμα πώς θα εξελιχθεί το όλον. Για να πάμε τώρα σε άλλα. Ευχάριστα. Τα ευχάριστα μας έρχονται συνήθως από τον αθλητισμό. Και αυτή τη φορά μας ήρθαν από τον αθλητισμό και σε το επικό επίπεδο και σε παγκόσμιο πλέον, γιατί ξέρουμε, εντάξει, χειροκροτήσαμε όλοι, χαρήκαμε με την νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών χτες, που η Ελλάδα έγραψε ιστορία. Και έχει και τοπικό ενδιαφέρον όλο αυτό, διότι να θυμίσουμε ότι τα προκριματικά, το τουρνουά, εκεί πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αυστραλίας η εθνική μας ομάδα Πόλο. Έγιναν στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί πήρε την πρόκριση. Στην Αλεξανδρούπολη. Με τη στήριξη όλου του ευρύτικου λαού που μπόρεσε να παραβρεθεί και να γεμίζει το κολυμπητήριο εκεί καθημερινά στους αγώνες, και ειδικά όταν αγωνιζόταν η εθνική Ελλάδος. Τώρα κατέκτησε λοιπόν για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της, νικώντας όπως έναν αγώνα όμως, αυτό που λένε αγώνα thriller, εδώ ναι, κυριολεκτούμε, μέχρι τελευταίο λεπτό, τελευταίο δευτερόλεπτο. 15-14 κέρδισε λοιπόν την Ουγγαρία, το μεγάλο φαβορί, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών της Ελλάδας, που πλέον αυτή είναι η χρυσή ομάδα, η πρωταθλήτρια κόσμου. Έκαναν ό,τι και οι γυναίκες ένα χρόνο πριν, δηλαδή οι άντρες. Όταν μετά την πρόκριση τον Ιανουάριο του 25 στην Αλεξανδρούπολη και οι γυναίκες πήγαν το καλοκαίρι εκείνη τη χρονιά στη Σιγκαπούρη και κατέκτησαν την κορυφή, τώρα το ίδιο κάνανε και οι άντρες. Οπότε και η Ελλάδα γράφει ιστορία, αλλά και η Αλεξανδρούπολη γράφει ιστορία. Αφού εκεί, από εκεί ξεκινούν και μετά πετυχαίνουν το ιδανικότερο, την κορυφή. Αυτά χτες. Προχτές το Σάββατο, σε τοπικό επίπεδο, είχαμε μια προσωπική επιτυχία, αλλά και ομαδική, αφού αφορά και στον Αθλητικό Σύλλογο Πολυνίκης Ορεστιάδας. Κάθε επιτυχία.

ο Γιώργος Ματζαρίδης και είχε περάσει ήδη και τον Λαγό, τον άλλο συναθλητή του, το όνομα του είναι Λαγός, που είχε το περσινό χρυσό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα στα 1500 μέτρα και δεν φαινόταν να τον απειλεί κανείς. Όμως να, που του ήρθε ξαφνικά από τα δεξιά ο Πέτρος Παπαϊωάννου, που στη βγήκε όλους. Αυτός έκανε την έκπληξη και ο Γιώργος Ματζαρίδης βρέθηκε δεύτερος, πέρασε τον Λαγό στα τελευταία δευτερόλεπτα και εδώ είχαμε έναν αγώνα μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα γεμάτο ανατροπές και η τελευταία ανατροπή ήρθε στο φινάλε. Με τον Πέτρο Παπαϊωάννου να περνάει και τον Γιώργο Ματζαρίδη και να παίρνει αυτό το χρυσό μετάλλιο τελικά, με ελάχιστη διαφορά από το αργυρό μετάλλιο από τον δεύτερο δικό μας Γιώργο Ματζαρίδη. Σπουδαία όμως η νίκη του, τεράστια επιτυχία. Είναι στη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στα 1500 μέτρα, ασημένιο μετάλλιο ο Γιώργος Ματζαρίδης από τον Αθλητικό Σύλλογο Πολυνίκης της Νέας Ορεστιάδας. Το πρωτάθλημα που έγινε στον Βόλο χτες και προχτές Σαββατοκύριακο, ο αθλητής του Πολυνίκη με χρόνο 3.55 και 0.4, δηλαδή 3 λεπτά, 55 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Πέτρος Παπαϊωάννου του τη βγήκε ξαφνικά, είπαμε, με 3.54.80. Μιλάμε για 26 κλάσματα του δευτερολέπτου, αν κάνω καλά την αφαίρεση. Για τέτοιους χρόνους, για κλάσματα του δευτερολέπτου μιλάμε. Εκεί παίζονται όλα στα μετάλλια, σε αυτές τις κατηγορίες πια, σε αυτό το επίπεδο. Από τον Παναξιακό Αθλητικό Όμιλο είναι ο Πέτρος Παπαϊωάννου. Ένα παιδί που εντυπωσίασε στο τελευταίο, στο σπριν, στην τελική ευθεία. Βρισκόταν στην τρίτη θέση. Πέρασε ο Γιώργος Ματζαρίδης τον πρώτο μέχρι εκείνη τη στιγμή Λαγό. Έβγαινε πρώτος ο Γιώργος και ξαφνικά περνάει μπροστά του ο Πέτρος Παπαϊωάννου. Μπροστά από όλους. Αναπτύσσει θεαματικά το ρυθμό του στα τελευταία μέτρα και περνάει τη γραμμή του τερματισμού σε μια συναρπαστική κούρσα. Τρίτος παρέμεινε ο Μπάμπης ο Λαγός από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο για την ιστορία. Συνεχίζει να γράφει ιστορία λοιπόν ο δικός μας ο Γιώργος Ματζαρίδης, το παιδί από τη Νέα Ορεστιάδα, που ξεκίνησε από ένα δημοτικό στάδιο. Με όποιες συνθήκες ξεκινάει ένα παιδί από την επαρχία, ειδικά από τον Βόρειο Εύρο, να αθλείται στον Αθλητικό Σύλλογο Πολυνίκης και παίζει πάντα στις πρώτες θέσεις στα βάθρα, στο βάθρο, σε μεγάλες διοργανώσεις και πανελλήνιες και πανευρωπαϊκές, μακάρι και παγκόσμιες. Αυτά από τον αθλητισμό και τις χαρές που δίνει, τα χαμόγελα που μοιράζει με τις νίκες, με τις επιτυχίες και τις ομαδικές και τις ατομικές των αθλητών μας. Το καλοκαιράκι μας τραγουδούν οι Φατμέ, καλοκαιράκι πια εδώ στην καρδιά του βρισκόμαστε. Και συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά που μας απομένουν για λίγο ακόμα.

0: 6 λεπτά και περίπου πριν τη μία, φίλες και φίλοι. Ελάχιστος χρόνος μας απομένει να δούμε και ένα κάλεσμα που λαμβάνουμε από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ριζίων για όλες και όλους εσάς. Απευθύνεται σε όλες και όλους εσάς ο Σύλλογος των Ριζίων και σας καλεί σήμερα και αύριο να λάβετε μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, να παραβρεθείτε σε εκδηλώσεις με τίτλο Παράδοση Πολιτισμός, Εορτασμός Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Σήμερα και αύριο στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών των Ριζίων. Ο μέγας πανηγυρικός σας περνώ σήμερα το απόγευμα και η έναρξη των εκδηλώσεων με χαιρετισμούς και εμφάνιση χορευτικών συγκροτημάτων από τον Σύλλογο των Ριζίων αλλά και τον Λαογραφικό Μορφωτικό Όμιλο των Φερών που είναι φιλοξενούμενος όμιλος, ο Ορφέας. Θα ακολουθήσει, λέει, η Γλέντι με φαγητό, ποτό, χορό για όλο τον κόσμο με το μουσικό σχήμα Κρητικός Ήχος απόψε το βράδυ στις 9 στα Ρίζια, στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών. Αύριο το πρωί όρθρος Θεία Λειτουργία στις 7.30 και το απόγευμα στις 7.30 με θέορτος Εσπερινός και παράκληση στην Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου στο θρησκευτικό πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων και μετά στις 9 στον ίδιο χώρο κινηματογράφος. Κινητός κινηματογράφος, προβολή της ταινίας Ο Άγιος Παΐσιος. Τη διοργάνωση των εκδηλώσεων των διημέρων αυτών εκδηλώσεων έχει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων, ο οποίος απευθύνει και το κάλεσμα μέσω ημών σε όλες και όλους εσάς. Από την Ιερά Μητρόπολη της Αλεξανδρουπόλης ανακοινώνεται επίσης ότι από αύριο αρχίζει η καταβολή του επιδόματος τρίτου τέκνου. Είναι η περίοδος που θα καταβληθεί αυτό στους δικαιούχους. Επίδομα για τις τρίτεκνες οικογένειες. Οι δικαιούχοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Οι ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί από αύριο Τρίτη μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Πρωινές ώρες 9 με 1 μπορούν να πηγαίνουν εκεί στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο στην Αλεξανδρούπολη, δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, και τα απογεύματα της Παρασκευής και της Τετάρτης. Παρασκευή 31 Ιουλίου και Τετάρτη 5 Αυγούστου απογεύματα θα λειτουργεί επίσης το γραφείο για αυτόν τον λόγο, για τις τρίτεκνες οικογένειες της Αλεξανδρούπολης, για το επίδομα που δικαιούνται από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Αυτά για σήμερα, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, τους συνεργάτες, τους συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Ο καθένας από τη μεριά του, από το χώρο του προσφέρει και στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινότητα γενικότερα και στον καθέναν μας ξεχωριστά υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Είναι οι κορυφαίοι, οι καλύτεροι στο είδος τους. Είναι από το Χαγιάτι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που απολαμβάνουμε καθημερινά στο τραπέζι μας, το 2552-022-525 για τις παραγγελίες μας. Είναι τα κουφώματα Καραφιλίδης. Εμπιστευόμαστε Καραφιλίδη εγγυημένα για μια ζωή. Έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr και Εθνομαρτύρων 143 τα κουφώματα Καραφιλίδης για περισσότερα. Τις μεταφορές μετακομίσεις ο Δημοτίκαλης για ασφάλεια και συνέπεια από το 1976, μισό αιώνα πια, μεταφέρει τα πάντα παντού ο Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα. Θα τους ακούσουμε και αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγο. Έχουμε βεβαίως και το κατάστημα κεραμιτσής πάντα εδώ, πάντα στην παρέα μας, πάντα στην κορυφή, στην Κωνσταντινούπολη 198, για ποδήλατα, για όργανα, γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, στο κατάστημα κεραμιτσής και το αξιόπιστο συνεργείο του εντός του χώρου. Το Top Charm και στο Δημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, προσφέρει βεβαίως και ομορφιά αλλά και υγεία στα άκρα μας. Το Top Charm. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, εκεί στη γωνιά του, απέναντι από το πρώην Πίκο, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου. Για εκλεκτά ντόπια κρέατα να ξέρουμε τι τρώμε, δηλαδή Κώστας Αποστολίδης η επιλογή και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Αλλά και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι πάντα εκεί, στα δύο καταστήματά του, στη Νέα Ορεστιάδα Τρινοπόλης και Σκρά Γωνία, στο Διδημότυχο στην Οδό Ορεστιάδας 86 και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση προϊόντα pavlanias.gr. Ο Δοβρίδης που φροντίζει για όλους και με προϊόντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία και τη μελέτη ύπνου που γίνεται στο σπίτι μας και ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή μας. Τους ευχαριστούμε θερμότατα όλους, πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάντα εσάς κυρίες και κύριοι και σήμερα έτσι για την εμπιστοσύνη, για την τριωρή ραδιοφωνική μας επαφή και τη σημερινή, η οποία θα γίνει και αύριο τριωρή, 10 με 1, όπως και τις επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται κανονικά, είναι η τελευταία εβδομάδα τη σεζόν. Μέχρι την Παρασκευή όμως συνεχίζουμε δυνατά. Ακούμε Ράδιο Εύρος, διαβάζουμε radioevros.gr, ενημερωνόμαστε για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι μας ενδιαφέρει για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Τώρα στις 2 θα ακούσουμε τη Σταυρούλα Γελαδαράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Να θυμίσω, και κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους. 7 με 10 αύριο το πρωί, πρωινή περιπολία. Με Γιάννη Παπαλικούδη, Χάρη Κανταρίδη και Σταυρούλα Γελαδαράκη στα τελευταία λεπτά πάντα. Και στις 10 το ραντεβού μας με το Ευρωσκόπιο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας. Με υγεία πάνω απ' όλα εύχομαι και θα πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά!
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520 22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πώς θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Vine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Ασφάλεια. εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Σύγχρονο.
13: Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
16: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τη ζωή τους έχασαν δύο λουόμενοι αλλοδαποί, ένας 73χρονος και ένας 82χρονος, και οι δύο Βούλγαροι υπήκοοι, χθες Κυριακή 26 Ιουλίου σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Τα δύο περιστατικά έκανε γνωστά το λιμενικό με χθεσινή του ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρωί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία ΕΟΤΑ Αλεξανδρούπολης ο 73χρονος υπήκοος Βουλγαρίας. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστρια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Δελφίνη της Αλεξανδρούπολης ο 82χρονος υπήκοος Βουλγαρίας επίσης. Στον 82χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και εν συνεχεία διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και για τα δύο περιστατικά, την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε χθες το πρωί στο νέο κήπο θέατρο Αλεξανδρούπολης πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Άγνωστοι προκάλεσαν βανδαλισμό στο χώρο γράφοντας συνθήματα σε σημεία του αλλά και φθορές με τις σχετικές εικόνες να δημοσιοποιούνται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στην αναρτήση του Δήμου επισημαίνεται ότι πρόκειται για μια ενέργεια που δεν συνάδει με το σεβασμό προς το δημόσιο χώρο, ενώ υπογραμμίζεται πως το νέο κήπο θέατρο προορίζεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και εκδηλώσεων για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Παράλληλα, τονίζεται πως οι ζημιές θα αποκατασταθούν και το κυποθέατρο θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Δημοτική Ενότητα Φερών με ισχυρή χαλαζόπτωση και ανέμους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι δημοτικές κοινότητες Πηλαίας, Καβυσσού, Τριφυλίου, Αρδανίου και Πέπλου, ο οικισμός Πόρου καθώς και μεγάλο μέρος του αγροκτήματος Φερών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες σε καλλιέργειες κηπευτικών, Μυδικής, Βαμβακιού, Ηλίανθου, Αραβοσίτου, Οσπρίων και άλλων προϊόντων. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών, με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΛΓΑ, εκπροσώπων του Αγροτικού Συλλόγου Φερών και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εξετάστηκε η έκταση των ζημιών και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Κλιμάκια εκτιμητών του ΕΛΓΑ προχώρησαν σε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ αποφασίστηκε η έκδοση αναγγελίας ζημιάς για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ της Δημοτικής Ενότητας Φερών στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη σήμερα 27 Ιουλίου το πρωί σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικού του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νομίμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για το ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δύο μη νομίμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, στην προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Συνελήφθη στις 26 Ιουλίου τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Αμοθράκης από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αμοθράκης ένας ημεδαπός ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι όπως διαπιστώθηκε επέτρεψε σε τρεις ανήλικες την είσοδό του στο κατάστημα. Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμοθράκης. Στη Νέα Βίστα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 6.30 και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέφανος Καραθεοδωρής, η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Εύρου. Κατά τη μετάβαση της προς τη Νέα Βίστα, η Επιτροπή θα επισκεφθεί αρχικά το Συνοριακό Σταθμό Διέλευσης Κήπων, στη συνέχεια τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σουφλίου και το Συνοριακό Σταθμό Καστανεών, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή της στις 6.30 στο χώρο της συνεδρίασης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης Εύρου Γεώργιο Κέλλη. Όπως γνωστοποιείται, συντονιστές της συνεδρίασης θα είναι ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αθανάσιος Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και και Γεώργιος Κέλλης, συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου. Ενώ παράλληλα η συνεδρίαση αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 9.30 το βράδυ. Την απόφαση τους να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Οι εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων κάνουν λόγο για διαχρονική έλλειψη ανταπόκρισης από την κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τα αιτήματα που, όπως επισημαίνουν, έχουν καταθέσει τόσο προς τα αρμόδια Υπουργεία, όσο και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στην ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες που, όπως αναφέρουν, δεν συνοδεύονται από ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, ενώ θέτουν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν αποζημιώσεις, εκκρεμείς πληρωμές, την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, την υλοποίηση αγροτικών υποδομών και τη στήριξη της ιτοκαλλιέργειας. Αναλυτικά την ανακοίνωσή τους μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως ανακοινώνεται από αύριο 3η 28 Ιουλίου αρχίζει η καταβολή του επιδόματος Τρίτου Τέκνου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Επιδόματος Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο τρόπος καταβολής των χρημάτων είναι πλέον ο εξής. Οι δικαιούχοι με την ταυτότητά τους υποχρεούνται να προσέλθουν και να υπογράφουν την κατάσταση. Πραγματοποιείται μέσω Internet Banking και κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος στην Ιερά Μητρόπολη. Ενώ η προσέλευση των δικαιούχων ανεξαρτήτως γράμματος επιθέτου στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο πραγματοποιείται από την 3η 28 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου με ωράριο λειτουργίας 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Ενώ οι δικαιούχοι που δυσκολεύονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να πηγαίνουν και τα απογεύματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου και της Τετάρτης 5 Αυγούστου με ωράριο λειτουργίας 6.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ, καταλήγει η ανακοίνωση. Οι προγραμματισμένες πληρωμές της εβδομάδας από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανακοινώθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο. Συγκεκριμένα, 4.333.061 δικαιούχοι θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα 27 μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τον ΙΕΦΚΑ ειδικότερα, 28 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κυρίων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου. 30 Ιουλίου θα καταβληθούν επίσης χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κυρίων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου. Παράλληλα, 30 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Αυγούστου. 27 με 31 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια εκδόσεις αποφάσεων για εφάπαξ. Ενώ στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών υπέρ ΙΕΦΚΑ 24 και 25 απασχολούμενων συνταξιούχων. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Χρήματα θα δοθούν σε δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Θα πληρωθούν δικαιούχοι για καταβολή επιδομάτων ανεργίας κλπ. Επιδόματα. Θα δοθούν χρήματα σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και θα πληρωθούν δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Αναλυτικά όλες τις πληρωμές εβδομάδας μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

γράμματα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο, σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει.

τα σου καινούρια με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα, τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Τη ζωή τους έχασαν δύο λουωμένοι αλλοδαποί, ένας 73χρονος και ένας 82χρονος και οι δύο Βούλγαροι χθες Κυριακή σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Τα δύο περιστατικά έκανε γνωστά το λιμενικό με ανακοίνωσή του. Περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε χθες το πρωί στο νέο κηποθέατρο Αλεξανδρούπολης πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Σήμερα η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη Εύρου στη Νέα Βίσα. Την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσαν από κοινού οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ξεκινά από αύριο η πληρωμή του επιδόματος τριτέκνων από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
13: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. People are strange when you're a stranger.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Τη ζωή τους έχασαν δύο λουωμένοι αλλοδαποί, ένας 73χρονος και ένας 80διάχρονος και οι δύο Βούλγαροι χθες Κυριακή σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Τα δύο περιστατικά έκανε γνωστά το λιμενικό με ανακοίνωσή του. Περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε χθες το πρωί στο νέο κηποθέατρο Αλεξανδρούπολης πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Σήμερα η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη Εύρου στη Νέα Βίσα. Την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσαν από κοινού οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ξεκινά από αύριο η πληρωμή του επιδόματος τριτέκνων από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό.
9: Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα.

0: Ένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Τη ζωή τους έχασαν δύο λουωμένοι αλλοδαποί, ένας 73χρονος και ένας 82χρονος και οι δύο Βούλγαροι χθες Κυριακή σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Τα δύο περιστατικά έκανε γνωστά το λιμενικό με ανακοίνωσή του. Περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε χθες το πρωί στο νέο κηποθέατρο Αλεξανδρούπολης πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Σήμερα η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη Εύρου στη Νέα Βίσα. Την απόφασή τους να μη συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσαν από κοινού οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ξεκινά από αύριο η πληρωμή του επιδόματος τριτέκνων από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

στο γκρίζο θα ψάχνει το λευκό της γιατί. Γιατί μένω ακόμα

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πως απόψε χάσαμε τη γάτα.
1: Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

πέφτει στον καθρέφτη όταν ντύνεσαι. Και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω που

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τη ζωή τους έχασαν δύο λουόμενοι αλλοδαποί, ένας 73χρονος και ένας 82χρονος και οι δύο Βούλγαροι υπήκοοι, χθες Κυριακή 26 Ιουλίου σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Τα δύο περιστατικά έκανε γνωστά το λιμενικό με χθεσινή του ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρωί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία ΕΟΤ Αλεξανδρούπολης ο 73χρονος υπήκοος Βουλγαρίας. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστρια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Δελφίνη της Αλεξανδρούπολης ο 82χρονος υπήκοος Βουλγαρίας επίσης. Στον 82χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και εν συνεχεία διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και για τα δύο περιστατικά την προανάκριση διενέργει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε χθες το πρωί στο Νέο Κήπο Θέατρο Αλεξανδρούπολης πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Άγνωστοι προκάλεσαν βανδαλισμό στο χώρο γράφοντας συνθήματα σε σημεία του αλλά και φθορές με τις σχετικές εικόνες να δημοσιοποιούνται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στην αναρτήση του Δήμου επισημαίνεται ότι πρόκειται για μια ενέργεια που δεν συνάδει με το σεβασμό προς το δημόσιο χώρο, ενώ υπογραμμίζεται πως το Νέο Κήπο Θέατρο προορίζεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και εκδηλώσεων για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Παράλληλα, τονίζεται πως οι ζημιές θα αποκατασταθούν και το κυποθέατρο θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Δημοτική Ενότητα Φερών με ισχυρή χαλαζόπτωση και ανέμους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι δημοτικές κοινότητες Πηλαιάς, Καμπισού, Τριφυλίου, Αρδανίου και Πέπλου, ο οικισμός Πόρου καθώς και μεγάλο μέρος του αγροκτήματος Φερών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες σε καλλιέργειες κηπευτικών, Μυδικής, Βαμβακιού, Ηλίανθου, Αραβοσίτου, Οσπρίων και άλλων προϊόντων. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, την 5η-23 Ιουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΛΓΑ, εκπροσώπων του Αγροτικού Συλλόγου Φερών και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εξετάστηκε η έκταση των ζημιών και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Κλιμάκια εκτιμητών του ΕΛΓΑ προχώρησαν σε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ αποφασίστηκε η έκδοση αναγγελίας ζημιάς για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ της Δημοτικής Ενότητας Φερών στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη σήμερα 27 Ιουλίου το πρωί σε επαρχιακή οδό του Ευρώπου αστυνομικού στο τμήματο Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου ένας ολοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νομίμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για το ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δύο μη νομίμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, στην προανάκριση ενεργή το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Συνελήφθη στις 26 Ιουλίου τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Αμοθράκης από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αμοθράκης ένας ημεδαπός ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι όπως διαπιστώθηκε επέτρεψε σε τρεις ανήλικες την είσοδό του στο κατάστημα. Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμοθράκης. Στη Νέα Βίστα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 18:30 και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέφανος Καραθεοδωρής, η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Εύρου. Κατά τη μετάβαση της προς τη Νέα Βίστα, η Επιτροπή θα επισκεφθεί αρχικά το Συνοριακό Σταθμό Διέλευσης Κήπων, στη συνέχεια τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σουφλίου και το Συνοριακό Σταθμό Καστανεών, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή της στις 18:30 στο χώρο της συνεδρίασης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης Εύρου Γεώργιο Κέλλη. Όπως γνωστοποιείται, συντονιστές της συνεδρίασης θα είναι ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αθανάσιος Κοντογιώργης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και και Γεώργιος Κέλλης, συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου. Ενώ παράλληλα η συνεδρίαση αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 9:30 το βράδυ. Την απόφαση τους να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Οι εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων κάνουν λόγο για διαχρονική έλλειψη ανταπόκρισης από την κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τα αιτήματα που, όπως επισημαίνουν, έχουν καταθέσει τόσο προς τα αρμόδια Υπουργεία, όσο και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στην ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες που, όπως αναφέρουν, δεν συνοδεύονται από ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, ενώ θέτουν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν αποζημιώσεις, εκκρεμείς πληρωμές, την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, την υλοποίηση αγροτικών υποδομών και τη στήριξη της ιτοκαλλιέργειας. Αναλυτικά την ανακοίνωσή τους μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως ανακοινώνει ότι από αύριο, 3η 28 Ιουλίου, αρχίζει η καταβολή του επιδόματος Τρίτου Τέκνου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Επιδόματος Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο τρόπος καταβολής των χρημάτων είναι πλέον ο εξής. Οι δικαιούχοι με την ταυτότητά τους υποχρεούνται να προσέλθουν και να υπογράφουν την κατάσταση. Πραγματοποιείται μέσω Internet Banking και κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος στην Ιερά Μητρόπολη. Ενώ η προσέλευση των δικαιούχων ανεξαρτήτως γράμματος επιθέτου στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο πραγματοποιείται από την 3η 28 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου με ωράριο λειτουργίας 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Ενώ οι δικαιούχοι που δυσκολεύονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να πηγαίνουν και τα απογεύματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου και της Τετάρτης 5 Αυγούστου με ωράριο λειτουργίας 18:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ, καταλήγει η ανακοίνωση. Οι προγραμματισμένες πληρωμές της εβδομάδας από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανακοινώθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο. Συγκεκριμένα, 4.333.061 δικαιούχοι θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα 27 μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τον ΙΕΦΚΑ ειδικότερα, 28 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κυρίων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου. 30 Ιουλίου θα καταβληθούν επίσης χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κυρίων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου. Παράλληλα, 30 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Αυγούστου. 27 με 31 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους στη συνέχεια εκδόση αποφάσεων για εφάπαξ. Ενώ στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών υπέρ ΙΕΦΚΑ 24 και 25 απασχολούμενων συνταξιούχων. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Χρήματα θα δοθούν σε δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Θα πληρωθούν δικαιούχοι για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Θα δοθούν χρήματα σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και θα πληρωθούν δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Αναλυτικά όλες τις πληρωμές εβδομάδας μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
8: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Αφιέρωσε ένα τραγούδι σου

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε

0: προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά. Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
0: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
1: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
0: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
0: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Τη ζωή τους έχασαν δύο λουωμένοι αλλοδαποί, ένας 73χρονος και ένας 82χρονος και οι δύο Βούλγαροι χθες Κυριακή σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Τα δύο περιστατικά έκανε γνωστά το λιμενικό με ανακοίνωσή του. Περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε χθες το πρωί στο νέο κηποθέατρο Αλεξανδρούπολης πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Σήμερα η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη Εύρου στη Νέα Βίσα. Την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσαν από κοινού οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ξεκινά από αύριο η πληρωμή του επιδόματος τριτέκνων από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
14: Σύγχρονο,
15: πολυδύναμο,
14: μοντέρνο,
15: ευέλικτο.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
14: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
15: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
14: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
15: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
16: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
17: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
18: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέωρε Τιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ασφάλεια. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Τη ζωή τους έχασαν δύο λουωμένοι αλλοδαποί, ένας 73χρονος και ένας 82χρονος και οι δύο Βούλγαροι χθες Κυριακή σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Τα δύο περιστατικά έκανε γνωστά το λιμενικό με ανακοίνωσή του. Περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε χθες το πρωί στο νέο κηποθέατρο Αλεξανδρούπολης πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Σήμερα η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη Εύρου στη Νέα Βίσα. Την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσαν από κοινού οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ξεκινά από αύριο η πληρωμή του επιδόματος τριτέκνων από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
3: Επιλογή υψής της

0: Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη Εύρου στη Νέα Βίσσα. Την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσαν από κοινού οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ξεκινά από αύριο η πληρωμή του επιδόματος τριτέκνων από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που πήρε φανς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.

0: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
1: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
0: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
1: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
0: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου δημοτικού σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
1: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
2: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας.

0: ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
6: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
7: Σύγχρονο,
8: πολυδύναμο,
7: μοντέρνο,
8: ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου. Και εσύ σε κάπου.